0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Queridos compañeros, escuché recién nuestra grabación que me ha alegrado tanto. Me da mucho gusto, me da una gran alegría. Ahora quisiera que escucharan a uno que aquí ha llegado a ser un gran amigo mío.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

so tight. We gotta hold on to each other. So hold on.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα ρε Δημητράκη, Παρασκευούλα. Αυτή η βούλα μου άρεσε πάρα πολύ ρε φίλε. Πω, Παρασκευούλα ή Καλούλα. Έχει ονοματεπώνυμο. Ναι. Εχθές είδες Καιρούλη. Ό,τι είπαμε εδώ, αυτό βγήκε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την Νέο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου. Στα φώτα, στα λαμπατόρια, στο air condition, στο ξεσχονό πάνω. Παντού είναι το παιδί. Ναι, τα προλαβαίνει κιόλας. Ναι, ακούμε και το θόρυβο. Τι έχουμε, νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το καταλάβαμε. Ιρανική πύραυλη στην Ιορδανία. Έλα ρε, μέχρι εκεί φτάσανε. Α, πα. Λοιπόν, ναι. Χαμός, συναγερμός σημαίνει στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Μια χαρά περνάμε έτσι. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν αντίπεινα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Στο λέω αυτό έτσι να σε ξεκινήσω όμορφα έτσι. Όχι ότι να είναι. Δημητράκη τι κάνεις κατά τα άλλα. Κάνα μπάνιο θα πας. Τα μπάνια του λαού. Στην μπανιέρα. Ναι. Στον Ασπρόπυργο είδες φωτιά χθες, έτσι. Μανιτάρι, πύρινο. Το βλέπαμε χθες, όχι από εδώ, από την τηλεόραση, ναι, το πρωί. Λοιπόν, μετά από δεύτερη έκρηξη. Χαμός έγινε. Χαμός. Όλα αυτά τα αναπνέεις, Δημητράκη, να ξέρεις. Όχι μόνο τα αναπνέεις, αλλά έρχεσαι από εισαγωγή, σου κάνω εισαγωγή. Θέλεις, ναι. Τι είχαμε εδώ. Μάλιστα. Από την έκρηξη τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν και 6 από αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Μάλιστα. Κρίμα οι άνθρωποι, έτσι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να δούμε. Ο εγκαυματίας λέει που μάλλον λέει πήρε φωτιά λέει το βιτιοφόρο ενώ εξηγούσε ότι το όχημα έχανε λάδια. Πώς το λένε. Και τότε άκουγα να λέει, άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ. Λέει, τι είναι αυτό ρε παιδιά, είναι το ο διάλογος, έχει όλο το διάλογο. Λοιπόν, μάλιστα, πού πάει λέει ο Αρκούδας, είναι οι διάλογοι. Άκουγα λέει, να λέει κάποιος που έχει φτάσει πριν λίγα λεφτά, μετά την έκρηξη, βλέποντας τον εγκαυματία εργαζόμενο, έλα εδώ γιατί έχει φορτηγό. Ναι, κατάλαβες. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εκεί όταν έχεις βιτιοφόρα και τέτοια δεν ανάβει τσιγάρο. Ναι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Τέλος πάντων. Δυστυχώς είχαμε αυτή την κακή εξέλιξη. Εντάξει, μπουρλότο είναι και η Βουλή. Επειδή εμείς είμαστε, είπαμε, πολιτικ, με όλους αυτούς δεν ανακατευόμαστε γιατί απαπά, δεν βγάζεις άκρη. Θέλεις μετά τον ψυχίατρό σου και όχι τίποτα άλλο. Έχω κάνει χρόνια δύο, πώς το λένε, παρακλήσεις, έτσι. Μία είναι να βάλουν ψυχίατρο μπαίνοντας όλοι στη Βουλή, έναν αιζία τους ψάχνει, και μία δεύτερη είναι να αλλάξουν αυτή τη ρημαδοστάση κάτω στην ακτή μια ούλη. Όχι μια κονδύλη είναι, θα την βρω. Στον Άδειο Διονύση απέναντι. Ναι, λοιπόν, να πάει 20 μέτρα πιο εκεί, γιατί το διπλό λεωφορείο που σταματάει κόβει τη μία λωρίδα από την Αιωτονία που έρχεται και όχι μόνο. Και από την Αγίου Διονυσίου, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί πέρα. Που πάνε και κάθονται από πίσω, κάνουν ουρά και όχι τίποτα άλλο. Βγαίνουν οι άλλοι και δεν το βλέπουν και πάνε. Και αν είναι και κανένα σταματημένο αυτοκίνητο, πάει σε πάνω του. Λοιπόν, ναι, το ξαναλέω ότι πρέπει να κάνω έγγραφη η ένσταση. Εγώ δεν υπάρχουν ειδικοί. Οι οδηγοί δεν λένε κάτι. Δεν ξέρουν. Για να ξέρω, άντε. Άντε, γιατί θα βάλω αυτό. Πέντε συλλήψεις λέει μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αχαία και Ηλία. Βρέθηκαν λέει καραμπίνα. Κλόμπ, μαχαίρια, έτσι. Και όταν λέμε κλόμπ, ξέρεις από αυτά τα μακρουλά, τα πτυσσόμενα και τα δε συμμαζεύεται, βλέπω εδώ. Λοιπόν, έλα ρε εσύ. Έλα ρε εκεί. Λοιπόν, στην Αχαία και στην Ηλία, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων ναρκωτικών και φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Για το. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, έχουμε καμιά γάμο. Το όπλο. ναι, καμιά μπαλωτιά μπορεί να είναι παραγγελιά, αν είναι κανένα κριτικό μέσα. Αν βαρέσω και μια μπαλωτιά. Τα κλοπ για τα κουνούπια. Τα κλοπ. Ναι, είναι μεγάλα. Λίσσα, αν τα δει, σαν αρνιά είναι. Έχει διαβάσει απολογίες να γελάσεις. Λοιπόν. Και δεν μου λες 31 γραμμάρια κάναβης. Κάναβης τώρα. Εγώ. Α, πουλιά, έχω κάτι καπατζέδες που πιάνουν, λέει κάτι τέτοια, το αφήνω να πεινάσουν, να πεθάνουν, τους βάζω λίγο καναβουράκι και έτσι όπως τρώει, πετάει κάτω και αφού φουτώνει, ξέρεις που φουτώνει αυτό το άτιμο, βρέχει αυτές τις μέρες, βρέχει και αυτές τις μέρες και είναι, πεύκο γίνεται. Ναι. Και μετά μη σου πω και έλατο, γιατί ξέρεις είναι πιο μοιάζει με έλατο, ναι. Λοιπόν, το στολίζει τα Χριστούγεννα του. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, άστα, δεν μπορεί να γίνει σύνδεση. Τώρα το ξέρουμε δυο μας αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, από καουτσούκ ήταν τα τρία γκλοπ. Το άλλο, ένα μεταλλικό, δεν το έχω. Λέει, το έχω για κεραία, για τηλεόραση. Πέφτει εδώ, ξέρεις, δεν έχουμε σήμα. Ναι. Μια μεταλλική σιδηρογροθιά. Ρε, τι υπερβολές είναι αυτό, ρε. Είπα να δω, ρε, πώς είναι τα τέσσερα δαχτυλίδια κολλητά. Να δω πώς πάνε και το βγάλατε εσείς σιδερογροθιά. Είσαστε καλά, ε. Και ένα σπρέι πιπεριού. Έτσι θα βάλω στο φαΐ. Ακόμα εσείς τι βάζετε με τον τρίφτη εκεί, τρυπάτε. Τι είναι αυτά, ρε, γιατί με πιάσατε. Δημητράκη, εντάξει, άντε πήγαινε.
1: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και το Μύρα.

0: Γιατί κανελιά πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει κανελιά.
2: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
3: Όχι.
2: Όχι σε ενδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

0: Έλα, έλα Δημητράκη, έλα, έλα. Τι άλλο έχουμε, κάτσε εδώ να δούμε. Έχουμε τα διάφορα, έχουμε και τα ΣΕΑ, τα ΜΕΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Κατάλαβες, Δημητράκη? Όχι να λες. Τι κατάλαβες, δεν κατάλαβες τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και τα τζάμια για να βλέπω. Λοιπόν, τι έχουμε Δημητράκη? Λοιπόν, μάλιστα, φεύγουμε από εδώ γιατί από τα αντίπεινα και ιστορίες και από τις εκρήξεις και τις συλλήψεις. Εντάξει, απολογία καλή, φαντάζομαι, ξέρεις, τέτοια κάνουν, τους βάζουν και λένε δικηγόροι, να το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Ναι. Λοιπόν, φεύγω και λίγο από εδώ για να ξέρουμε τι γίνεται. Μάλιστα, και πάω στον κόσμο. Ήμασταν δηλαδή εκεί. Πόλεμος νεύρων Ιράν. Συνομιλίες για πυρηνικά υπό τη σκιά πυράβλων. Μάλιστα. Και απειλών για το Ορμούζ. Χαμός, ξέρεις, εκεί δεν μπορεί να συνεννοηθούν. Είναι παλαβή. Εκεί που τους μιλάει, τους λέει, άκου να δεις, αντικάτω, γιατί τι έκανε ο Βαρουφάκης στο Σόιμπλε, το θυμάσαι, που πήγαινε, μιλάγανε και σκύβε στο αυτή και του λέγε, εντάξει, ας τρελάνω, δεν ξέρεις, τα θυμάσαι, τι του κάνε, έτσι είναι και τραπ. Λοιπόν, έχουμε διδάξει εμείς τα πάντα, τεχνικές και πολιτισμό, χαμός. Λοιπόν, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου με τον Ερντογάν. Κατάλαβες τι γίνεται, γιατί σου λέει συζήτηση και οι δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Ναι. Ξέρεις, του λέει, κοίτα να δεις, μην μου κουνιέσαι, γιατί τώρα δεν έχω βγάλει ούτε το ένα πέμπτο από το του λέει, έτσι. Ναι. Πόσα F-35 θέλεις να σου σκεπάσουν τον ουρανό, να ανοίξω τα βουνά να δεις εκεί πέρα. Ναι. Έτσι μετράνε, κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Τι άλλο έχω? Έχω μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί χάθηκε μια τραγουδίστρια που μεγαλώσαμε κιόλας, έτσι, με τραγούδια, με εκείνη η βραχνή φωνή, η οποία, ξέρεις πώς απέκτησε, η Bonnie Taylor, έτσι, ξέρεις πώς απέκτησε βραχνή φωνή? Είχε πάθει ένα πρόβλημα με τη φωνή της και της είχε πει ο γιατρός, μη την κουράζεις γιατί θα πάθεις ζημιά. Κάποια στιγμή τα πήρε με κάτι και φώναξε δυνατά, δηλαδή το ούρλιαξε το τέτοιο, και της έμεινε αυτή η μόνιμη βραχνάδα που την έκανε, ξέρεις, και πολύ μεγάλη, έτσι. Και όχι μόνο, είχε τη χρειά, την είχε τη χρειά, και έχει τραγουδήσει και τραγουδάρες. Και τα επόμενα δύο τραγούδια είναι από την Bonnie Taylor, έτσι, γιατί ήταν μία από τις αγαπημένες, έτσι. Τι? Πάμε, Δημητράκη.
1: Parlez-vous français, monsieur?
2: Moi, bitte-moi. Je parle bitte.
1: Sprechen Sie Deutsch.
2: Λυπούμαι πολύ.
1: Speak English.
2: Είσαι και επίμονη. Είσαι και επίμονη.
1: No, italiano, no, français, no, Deutsch, no, English. Non καταλαβαίνεις. Niente καταλαβαίνεις.
2: Άσε με, ρε πουλάκι μου, τώρα μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με, στη μαυρίλα μου. Άσε καλός και εσύ τώρα.
1: Νο καταλαβαίνεις.
2: Νο καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου, μουά.
1: Oui.
2: Μουά. Ας τα πας στο διάλο, ας τα πας στο διάλο. Μουά, σκοτούρ.
1: Σκοτούρ.
2: Φουρτούν. Φουρτούν, καυκάλ.
1: Φουρτούν.
2: Ουφ, ανακατοσύρ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνας είναι.
3: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, τα υπόλοιπα. Και ο Δημήτρης Μορφέσης είναι στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα ξεσκονόπανα. Τι άλλο κάνεις, ρε Δημητράκη, στο air condition. Ναι. Δημητράκης. Λοιπόν, τι λέγαμε, Δημητράκη. Α, 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. 6951-904-904. Τι έχουμε τώρα. Μεταλλαγμένα τρόφιμα, λέει. Τι ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο. Κάτσε να δούμε. Ναι. Έχουμε μεταλλαγμένα. Θα κοιμηθώ ντίνος καμιά μέρα και θα σηκωθώ ντινόσαυρος. Λοιπόν... Με αγκάθια και ουρά, αγκάθια στην πλάτη. Λοιπόν, για να δούμε, Δημητράκη, τι καλό έχουμε, γιατί καλό δεν έχουμε. Καταρχήν, είναι η ώρα να πούμε λίγο την κίνηση, δεν νομίζεις. Απέλαψες Bonnie Taylor. Εντάξει, δύο κομματάρες, ήταν από τις καλές, έτσι. Λοιπόν, και δεν έχει τραγουδήσει μόνο αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, κινησούλα είπαμε. Ναι, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Δεν βλέπω, ο Έλληνας να πηγαίνει διακοπές τον Ιούλιο. Λοιπόν, αν σου πω τι κίνηση έχει στην Σκιστούς Καραμαγκά, δεν θα θες να πας. Και δεν έχει να κόψεις κιόλας από πουθενά για να πας αλλού. Κατάλαβες να γλιτώσεις. Εάν έχετε βρεθεί στις Σκιστούς Καραμαγκά, να ξέρετε ότι η κίνηση ξεκινάει πριν εκεί πέρα τα αμφιγεία. Στο λέω, Δημητράκη, έτσι. Λοιπόν, η δε κίνηση από Χαϊδάρι είναι καλύτερη, δηλαδή πιο εύκολα κινείται. Αλλά μην ανησυχείτε, μια χαρά θα πάτε. Λοιπόν, και πιστεύω αν σας περιμένει εκεί κάποιος στο ραντεβού σας, ο εργοδότης σας, να κάνουν υπομονή. Λοιπόν, αν είστε στο ποτάμι αυτή τη στιγμή και πηγαίνετε προς Κηφισιά, ναι, εντάξει, και πιο πριν από εκεί, αλλά σας λέω την κατεύθυνση προς Κηφισιά, λίγο πριν τη Λένορμαν, έχει αρχίσει να κοκκινίζει πολύ. Δηλαδή, εδώ βλέπω κόκκινο στην κάθοδο, στην άνοδο είναι μπορντό. Ναι. Και εκτονώνεται, ως συνήθως, στα Νέα Φιλαδέλφια, αλλά έχει κάποια κινησούλα, μέχρι και πιο ψηλά, μέχρι τον κούκκινο μήλο, για να σου δώσω να καταλάβεις, αν ξέρεις από αυτά τα μέρη, Δημητράκη. Λοιπόν, ναι, λίγο πριν τη νέα ζωή. Λοιπόν, στην κάθοδο έχουμε από το ύψος των Αγίων Αναργύρων κίνηση και εκτονώνεται στα ΚΤΕΛ, αλλά έχει κινησούλα, έχει αρκετή κινησούλα, αλλά υπάρχει κινούνται τα αυτοκίνητα, δηλαδή με κάποια ταχύτητα, προς Πειραιά. Λοιπόν, ξέρεις, στην Πετρουράλη εκεί, μετά την Θιβών και... πες το, στη Θιβών και στη Γρηγορίου Λαμπράκη μετά, έχει την... ξέρεις τώρα, άμα περνάς από εκεί, Δημητράκη, ξέρετε, θα κάνετε λίγο υπομονή. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σε πάω. Εχθές βρήκαμε αρκετή κίνηση και αυτή υπάρχει ακόμα από το Νέο Κόσμο και μετά στη Συγκρού. Λοιπόν, είχε αρκετή κίνηση και μετά όμως στα Προπηλαία, μη φοβάστε, εκτονώνεται εντελώς, φεύγετε αέρα. Φύγαμε αέρα μετά το τέτοιο, πήγαμε κέντρο Αθήνας. Λοιπόν, Στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, μιας και θα κάνεις δεξιά την καλή ροή, Δημητράκη, να ξέρεις ότι σιγά σιγά μαζεύεται η κίνηση και επίσης έχει και στη Βασιλή Σοφία επάνω στον Ευαγγελισμό και ουχή μόνον. Για να δούμε και λίγο την Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Έχει και αυτή την κινησούλα της, ιδιαίτερα προς το ρεύμα που πάει να βρει Μεσογείων και Κηφισίας. Η Κηφισίας έχει περισσότερη κίνηση, έχει αρκετή, μέχρι την Κατηχάκη έχει κινησούλα. Τώρα ξέρετε, εκεί στην Αττική Οδό τα γνωρίζετε. Είναι η ώρα που έχει το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι στην Αττική Οδό. Έχετε πάρει σάντουιτς, έχετε πάρει καφεδάκι, πάρτε πριν ξεκινήσετε, πάρτε κάτι να φάτε. Έτσι, γιατί το μεσημεριανό δεν βλέπω να το έχετε, θα πάτε απευθείας βραδινό. Λοιπόν, ελπίζω όχι, αλλά δεν έχει φύγει κόσμος από ό,τι βλέπω. Ή έχουν βάλει στον αυτόματο, έχουν AI αυτοκίνητα και φεύγουν μόνα τους. Ή ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο ποτάμι, όχι στο ποτάμι, στη Ποσειδόνος. Ποσειδόνος έχει μέχρι τον Νιάρχο, έχει κινησούλα, έτσι, κυρίως από τον Νιάρχο προς Πειραιά. Ναι. Προς παραλιακή, σε μερικά σημεία εκεί, στο Φλίσβο. Πριν το Φλίσβο, πριν τη στροφή εκεί, στη Μαρίνα του Φλίσβου, από εκεί ξεκινάει, έχει και λίγο πιο πριν, έχει κινησούλα. Μου ματανάβησο. Για να ξέρω τι γίνεται. Έχει. Λοιπόν, ναι, γιατί ξεκινάνε και μερικοί που δεν είναι συνταξιούχοι, έχουν τα ρεπά τους. Πάμε ένα μπαρνάκι να πιάσουμε και, πώς το λένε, καμιά σκιά. Κατάλαβα, πάμε να καρφώσουμε και καμιά, πες τη, ομπρέλα. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω εγώ τώρα εδώ, να κατέβω Πειραιά και να σου πω από το ποτάμι, πριν από το ποτάμι, σας είπαμε, ξεκινάει από τον Νιάρχος η υπόθεση μετά τις Τζιφιές, όπως βγαίνεις προς Γλυφάδα και ερχόμενος από Γλυφάδα, μετά τις Τζιφιές έχει κινησούλα για να μπει στον Πειραιά. Τι κινησούλα, κινησάρα. Λοιπόν, και έχει και κίνηση για να βγεις από την Κόνονος. Για να δούμε εδώ. Στην Ιετωνία, στον περιφερειακό εννοώ, εκεί στην Ιχθυόσκαλα, το να φύγεις να πας προς Ιχθυόσκαλα μια χαρά είναι. Για να δω, εκεί που τελειώνει, βγαίνεις εύκολα. Ναι, εντάξει, βγαίνεις εύκολα, γιατί συνήθως εκεί στο Φανάρι έχεις ζήτημα. Αυτή την ώρα δεν έχεις. Λοιπόν, πας εύκολα. Όταν βγαίνεις όμως, έχει μια μικρή κίνηση. Μην φοβάστε ακόμα, σε λίγο να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, θα σας το πούμε και όλα στην επόμενη ώρα. Στην ακτή Κονδύλια, εκεί που λέγαμε, στη στροφή έχει κίνηση. Εκεί ακριβώς στροφή. Γιατί τώρα. Όχι, είναι μέσα στη. Μέσα στο λιμάνι αυτό. Λοιπόν, αλλά η Κονδύλη, ναι, έχει μια μικρή κινησούλα, όχι μια μικρή, από τη μέση και μετά για να στρίψει Κόνονος, είναι πίχτρα. Λοιπόν, και η μισή, πριν την πλατεία Καραϊσκάκη, έχει την κινησούλα του. Η Κόνονος πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός πάλι. Λοιπόν, ναι, η Γούναρη πίζει σιγά σιγά και η Αριστίδου, το στενό που βγάζει ακριβώς στην πλατεία Καραϊσκάκη, πήγαινε από αλλού. Ξέρω εγώ, πάρτε ελικόπτερο, πάρτε drone, πάρτε κάτι. Λοιπόν, στο κέντρο του Πειραιά δεν έχει κάτι. Εδώ στη Σκουζά απ' έξω δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή από Φίλινος μέχρι την τέτοια έχει πάρα πολύ κίνηση, δεν ξέρω, έχει έρθει καμία κλούβα, έχει φέρει το Δημητράκη, το σωσία του Δημητράκη, δεν ξέρω, κάτι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι τα δικαστήρια. Άρα σε λίγο Δημητράκη φεύγουν από εδώ, δεν φεύγουνε. Ναι, ωραία, μπράβο Δημητράκη. Αυτά με την κίνηση, έχουμε ξεχάσει κάτι? Όχι, έλα πάμε να τραγουδήσουμε Λεβέντη μου, γιατί θα πάρω κανένα γραμματέα, έτσι, κανένα ιδιαίτερο για να μου κάνει τα τέτοια, γιατί εσύ δεν προλαβαίνεις με το τόσα που κάνεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε, για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά εντελώς ιδιότυπα προσόντα.
5: Ου, από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
4: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
5: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
4: Όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
5: Ψέματα.
4: Ναι, είναι ψεύτης, παραμυθάς.
5: Απεναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλήτης.
4: Α, το φουκάρα.

0: Ναι. Με τη μικρή πώς θα πας?
1: Ξετρελαμένη μαζί μου.
0: Τι χούφτωσες καμιά στά?
1: Τι είπες?
0: Τι χούφτωσες?
1: Τι είναι αυτά που λες, βρε γεροσάτυρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι?
0: Γιατί?
1: Βρε, αυτή είναι λουλούδι, βρε μίσχος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, βρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά καλά να της πιάσω ούτε το χέρι.
0: Σω!
1: Και τώρα μου ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδες. Και με λατράει και από πάνω.
0: Σε λατρέει. Και δεν τη χούφτωσες?
1: Δεν τρέπεσαι λιγάκι, μωρέ?
0: Χούφτωσες.
1: Τι?
0: Θα το μετανιώσεις. Χούφτωσες, χούφτωσες.

Και μου το είπε ο γιατρός. Τι χούφτωσες, μου λέει. Όχι, του λέω. Χούφτωστην, μου λέει. Καλός γιατρός, χούφτωστην. Θα του κάνω ένα τηλεφώνημα. Έπρεπε να τη χουφτώσω εγώ να σου πω τι γινόταν. Παρακαλώ πολύ, με συνδέετε με τη χούφτα. Παρνώ, με τον Grand Hotel θέλω να πω.

0: Έλα, έλα, ρε Δημητράκη, έλα, έλα. Γιατί εδώ κάτι έψαχνα στην μπάγκα μου. Γιατί λέω θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω. Λοιπόν, το βρήκα τελικά. Τι έχουμε, Δημητράκη, τι άλλο έχουμε. Για να σε πάω να δεις τώρα καιρό. Έχουμε πει καιρό. Όχι, δεν έχουμε πει καιρό. Θα πούμε τώρα τον καιρούλι, γιατί είναι και απαραίτητο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν πας πουθενά αν δεν ξέρεις τι καιρό. Είδες τι σου έκανε χθες. Βροχούλες, κοίτα που έπεσε και μέσα. Κοροϊδεύα στην αρχή, είδες. Αλλά τελικά έπεσε μέσα. Ναι, τι. Δεν έπεσε, Δημητράκη, έγινε κατά καιρούς, έγινε ακριβώς αυτό που είπε. Άπαπα, δεν το περίμενα. Τέτοια ακρίβεια πια. Αφού λέω πάνω να τους βάλω θερμόμετρο. Όχι, εντάξει, πέφτουνε μέσα τελικά. Παλιά ήταν που γινόταν χαμός. Τι γίνεται, τι βλέπεις σήμερα. Κεραίες παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές. Εδώ στον Πειραιά δεν είδαμε τίποτα. Με γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πάλι. Εκ νέου λέω εδώ. Ναι, ναι. Και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Και αυτό χθες μας είπε. Ρε, τι ημερομηνία έχει. 10 δεν έχουμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από ό,τι διαβάζω, τέλος πάντων, η έμι μας τα δίνει αυτά. Από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, Δημητράκη. Εντάξει, είσαι ευχαριστημένος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Άντε, πάμε.
1: Άνεμοι ασθενείς έως μέτρη βραστή. Και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής. Όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Ζήγησης προσοχή ανάπαυσης. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ και ένας άλλος.
1: Κοντός.
0: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ μιλες τίποτα, μυρίζεις απήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μία στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
1: Η Μπιάνκα.
0: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
1: Και αρπαχτήκανε.
0: Ε, τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο?
2: Μα αυτό είναι βάρβαρο.
0: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
1: Παρακάτω, παρακάτω.
0: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
1: Γι' αυτό είναι με τσιρότα, Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
0: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
2: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
0: Όχι. Καθαρίσανε μόνοι τους.
2: Καθαρίσανε.
0: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
2: Η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ.
0: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα λόγατα.
1: Την άλλη παρέα.
0: Πέντε και σκονιάσανε.
1: Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
0: Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο.
1: Και μείναν οι δικοί μας.
0: Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί.
2: Ούρα, ούρα!
0: Να πας να κάνεις ανάλυση.
1: Δηλαδή τους κανόνισε μια χαρά η Ιταλίδα.
0: Παρδόν, δεν το πιάσε αυτό.
1: Η Ιταλίδα, υψηλή.
0: Η Τσιριμπίμ, Τσιριμπόμ. Ε, όχι και η Ιταλίδα.
1: Τι?
0: Δεν είναι η Ιταλίδα.
1: Υψηλή είσαι βέβαιος?
0: Ε, όχι και η Ιταλίδα. Αφού τα μιλάει και ο Μόρτικα. Ξέρεις πως με είπε? Για λαντσί τερβίση.
1: Μα είσαι βέβαιος?
0: Ε, καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
2: Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
0: Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι Ιταλίδα?
0: Ε, καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει.
2: Johnny Walker.
0: Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισόμαγκα μου κάνει.
3: Ωραίες κουβέντες.
1: Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω.
0: Πού σε? Δεν με εξοφλάς και να πέσεις.
1: Θα σε εξοφλήσω, στείλε το πρωί, για τώρα δεν έχω μετρητά.
0: Παίρνουμε και επιταγάς.
1: Το πρωί.
0: Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαραντάν.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
5: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρεις συλλήψεις έρευνα της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής θα απαντήσει στις 10.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Λαϊκίστικα κόμματα υπόσχονται εξωπραγματικές λύσεις από δημοσιονομική σκοπιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο του Economist. Με εχμές για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα απολογούνται οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν στο Άργος έπειτα από καταδίωξη 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά με νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Ισραήλ. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία απανθρακώθηκαν στα αυτοκίνητά τους. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
7: Ναι, ξεκινήστε.
8: Αγόρι, μπούκα.
9: Πατώ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφάντη στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρυθμιστή του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατό και στα λοιπά. Δεν έχουμε. Λοιπόν, Δημητράκη. Απαπα. Είσαι, είσαι περιπτωσάρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, σήμερα έχουμε Παρασκευή ξένο ρεπερτόριο. Ουί. Δηλαδή δεν είναι δικό μας, αλλά κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, εδώ. Έχεις. Τώρα η βενζίνη. Τσιμπήθηκε λιγάκι. Την είδες. Δεν ξέρω εσύ, δεν έχεις αυτοκίνητο, κυκλοφορείς με τα πόδια, αλλά περνάς από βενζινάδικα. Παρατηρείς, Δημητράκη, τις τιμές. Μπα. Ναι. Α, οκ. Τσιμπήθηκε λιγάκι κάτι λεπτάκια. Α δούμε, λέει, πόσο θα κρατήσουν οι βομβαρδισμοί, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Κρεμλίνο, λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω ότι η κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων μπορεί να βοηθήσει το. Ναι. Τι λέει, λάθος. Ναι. Επιθέσεων μπορεί να βοηθήσει τον τερματισμό του πολέμου. Πιστεύουν, ναι, αυτό λέει. Ότι όταν οι Ουκρανοί δηλαδή βαράνε τη Ρωσία, ότι αυτό θα βοηθήσει. Λάθος τους είναι. Μα είπα και εγώ, λέω, τι διαβάζω. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Να σε πάω, Δημητράκη, να σε πάω λίγο αθλητικά. Να αρχίσουμε από τώρα τα αθλητικούλια, γιατί έχουμε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έτσι, σιγά-σιγά, σταδιακά, τμηματικά, να μην θολώσουμε κιόλας. Λοιπόν, τι καλό έχουμε εδώ να κάνουμε, Δημητράκη. Ένα λεπτό να δω κάτι. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, τι έχουμε, νέος μαέστρος λέει του Ολυμπιακού, το ξέρουμε τώρα στο τέτοιο, ο Ολυμπιακός λέει, ο νέος μαέστρος του Ολυμπιακού μαγεύτηκε από τον Κόμπι και έγινε προβλέμα, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, πότε επιστρέφει και ο Ελκαμπή, δεν έχει παίξει, ο Ελκαμπή δεν έπαιξε έτσι, εντάξει. Τουλάχιστον πήγε να πάρει μυρωδιά. Αλλά πρέπει να μπει στις προπονήσεις, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχουμε ιστορίες. Τι άλλο έχω, Δημητράκη, για σένα. Λοιπόν, μάλιστα. Τι είναι εδώ. Ψάχνει τώρα για όλες οι ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στο. Και στο μπάσκετ μεταγραφές και ουχή μόνον. Λοιπόν, Εμπαπέ όπως Μέση. Τι είναι αυτό, ξέρεις. Γιατί το γράφει αυτό. Για το πέναλτι. Χάσανε σχεδόν και στην αρχή, έτσι. Χάσανε ένα πέναλτι, αλλά μετά εντάξει, πήραν εμπρός. Κέρδισε τελικά η Γαλλία το Μαρόκο. Τώρα να δούμε. Αν περάσει η Αργεντινή. Κάτσε, γιατί πολλά σημαίνουν. Είπαμε, αν περάσει η Αργεντινή, θα έχουμε μία εκτός Ευρώπης. Όλες οι άλλες είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Αν γίνει καμία στραβή και με Αυστρία, δεν παίζει. Με Αυστρία, ναι. Η Αυστρία είναι πολύ καλή ομάδα. Παίξει, ξέρεις, πιο αμυντικά, πιο τέτοιο, αλλά πρέπει να βάλει 5-6 γκολ. Να έχει καβάτζα, γιατί είδες τι έπαθε η Αιγύπτος. Έβαλε 2 και ταμπουρώθηκε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να παίζει συνέχεια. Λοιπόν, γιατί στο γυρνάνε αυτές οι ομάδες, όπως είναι η Αργεντινή, η οποία εντάξει είναι, έχει και εμπειρία, είναι και κάτοχος τροπέου, έτσι δεν είναι. Μπορεί να στο γυρίσουν. Λοιπόν, αν γίνει αυτό το θαύμα, θα έχουμε ευρωπαϊκό. Παγκόσμιο, ευρωπαϊκό παγκόσμιο θα είναι. Λοιπόν, καθόλου οξύμορο, διότι έτσι τελικά θα καταλήξει Δημητράκη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές στο ποδόσφαιρο συνέχεια. Την ομοιογένεια πότε θα τη φτιάξει δεν ξέρω. Έτσι έχει και τον νέο προπονητή. Λοιπόν, μια ανάσα για την απόκτηση του Κρίστενσεν. Είχαμε και εμείς Κρίστενσεν παλιότερα, θυμάσαι. Όλοι είναι του Χρήστου Υγή. Κρίστενσεν. Δεν είναι Κρίστενσεν, είναι Κρίστενσον γράφεται, έτσι, είναι Κρίστενσον. Ο γιος του, έτσι, αυτό σημαίνει. Είναι ο γιος κάποιου. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι. Υπάρχει μια πρόταση μαμούθ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς. Το Κάνσας λέει προσφέρει 17,5 εκατομμύρια. Έτσι, το ψηλό, ξέρεις, το δεξί επιθετικό. Λοιπόν, τι έγινε, τραυματίστηκε και ο Εμπαπέ. Με μπαταρισμένο πόδι, λέει, μετά την αλλαγή του. Όχι, θέλουμε Εμπαπέ. Θέλουμε να βλέπουμε ταυτόχρονα Εμπαπέ, Μέση, αντίπαλοι, Χάλαντ. Ο Χάλαντ χαμός. Έτσι, ναι. Δεν το ξέρεις, περιμένει. Είναι σαν σαν να τάει στο λιοντάρι. Περιμένει να φάει τον κόσμο. Ενώ ποδοσφαιρικά. Τέλος ο Evans, κύριε Evans από τον Ολυμπιακό. Ναι, έχουμε συνέχεια. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε για να μην τα πούμε μονορούφι, γιατί έχουμε πολλά. Και θα δούμε. Θα φάμε σήμερα τη δουλειά του Λουκά και του Βαγγέλη, έτσι. Έλα, πάμε.
1: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία, γάμου.
2: Και να πάρεις σε μένα, εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
1: Πώς με είπατε?
2: Τσόλι.
1: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Το λοιπόν. Όπως είπαμε, εδώ έχετε να κάνετε με κυρίες. Δεν έχετε να κάνετε με σκουπρία. Για σας τους δυο το λέω.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητή.
0: Το λοιπόν. Μόλις μπουν οι κότες, σπάτε.
2: Υπόκληση.
0: Ναι. Παίρνετε το κουλάδι.
1: Το χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τους τρατσάρετε ένα φίδι.
1: Δεν σφάξανε.
0: Γιατί.
1: Και που ξέρω εγώ τι έχει πιάσει αυτή.
0: Να ξεραθείς. Άμα μιλάω εγώ να κάνεις του μπεκί. Ωραία, τι έπαθα με σας, χάρασα το λεκτικό μου.

0: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ψαρέψει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν θα φάω.

Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε στα αθλητικά, γιατί τα αφήσαμε στη μέση. Είπαμε θα φάμε σήμερα το ψωμί του Βαγγέλη και του Λουκά, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Είπαμε χθες, πέρασε η Γαλλία, να δούμε τι γίνεται. Σήμερα έχεις ματσάκι, Δημητράκη, 10 η ώρα. Ισπανία-Βέλγιο. Κανονική ώρα, ρε παιδί, με αυτό το 11. Ξέρεις, μετά στο δεύτερο ημίχρονο σε πιάνει εκείνο που κλείνει το ένα μάτι. Αλλά εντάξει, μια χαρά είμαστε. Για να δούμε τι έχει για σήμερα τουλάχιστον και μετά θα σας πω όλο το Σαββατοκύριακο. Τι καλό θα βρείτε. Λοιπόν, σήμερα βλέπεις, Δημητράκη, εκτός από τον αγώνα το συγκεκριμένο που θα σου επαναλάβω, τι άλλο έχουμε, κανένα φιλικό? Πρέπει να έχει κανένα φιλικό ο ΠΑΟΚ? Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, μόνο αυτό. Έλα, εντάξει, έχουμε ημιτελικά. Ημιτελικά στο τένις, χαμός γίνεται. Έχουμε ένα, τι άλλο, έχουμε Diamond Link, τι λες, στο Μονακό. Βλέπω Diamond Link, πολύ καλό, θα είναι και δική μας εκεί, έτσι, φαντάζομαι, ναι, και 10 η ώρα θα κλείσει.

0: Έλα, λέγε τώρα τι χρωστά να τελειώνουμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνει.
0: Λέγε εσύ, τι καταλαβαίνω εγώ.
1: Δώσε ένα εικοσάρι.
0: Πώ το είπε αυτό, ρε Βαγγέλη.
1: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
0: Για τρελού ψάχνει, ρε.
1: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
0: Τι έκανε, ρε, και θέλει ένα εικοσάρι. Δύο πραγματάκια πήρε από εκεί πέρα, τα φόρτωσε και τα ξεφόρτωσε εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή τη δουλειά, βάσταξε μισή ώρα.
1: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
0: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο. 4832, 320 και το μήνα 3-32-96, 9600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9600 το μήνα, ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
1: Έλα τώρα κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε, να πάω κι εγώ σπίτι μου.
0: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
2: Τι είναι αυτά.
0: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν χθες, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο.
1: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
0: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12,96. Και το μήνα 3,96, 288. 2,880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ βλέπεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα το γυμνασιάρχη. Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
1: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
0: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε κι αυτό και είσαι εντάξει.
2: Τι είναι αυτό.
0: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό του ματάρχη. Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο. Έλα, παιδί μου. Γεια σας, παιδί. Άστο.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit .gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Φύγε! Φύγε! Φύγε! Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρέβουσας. Το βαλαεπίτηδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Έλα, Δημήτρη, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να δούμε τι γίνεται. Τι βλέπει Σαββατοκύριακο στα αθλητικά? Λοιπόν, να το βρε, 3 η ώρα ο φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού. Το Σαββάτο, ναι. Με την Λέουβεν, έτσι. 3 η ώρα. 3 η ώρα δείχνει Κοσμοτέ Sports One. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Θα δεις γκολφ τρίτη μέρα στο Genesis Scottian Open. Scots Open. Έχει και φιλικό 7 η ώρα ΠΑΟΚ Δβέντε. Ναι. Που open υβριδικό, το βλέπεις και στον υπολογιστή μπορεί να το κάνεις αυτό, και στο Sky βλέπεις Παναθηναϊκός, τι είναι αυτό, Crash Hoppen Ζυρίχης. Ναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την Κυριακή. Λοιπόν, έχει 4 η ώρα ξημερώματα. Θα δεις το RT1, θα δεις το Αργεντινή Ελβετία, έτσι μην κοιμηθείς. Ναι. Εντάξει, ή μη μάθεις το τέτοιο, το αποτέλεσμα το δεις σε μαγνητοσκόπηση. Ναι. Έχει 3 η ώρα Wimbledon. Αυτά, τι λέω σήμερα, Wimbledon. Τελικό διπλό γυναικών. Κάτσε, έχουμε τι άλλο. Και έχει και ένα φιλικό η ΑΕΚ 5 η ώρα την Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, σπορτ Κοσμοτέτα το βλέπεις, έτσι. Μια χαρά. Εντάξει, έχεις πολλά να δεις το Σαββατοκυριακό. Έχεις πολλά. Έχεις όμως να δεις. Κυριακή δεν έχει κάποιο να... Έχει ξημερώματα. Και αρχίζουν μετά τα ωραία από Δευτέρα. Έχεις... Δευτέρα νομίζω δεν έχεις τίποτα. Όχι, δεν έχεις τίποτα. Και μετά αρχίζεις... πώς το λένε... Τρίτη, Τετάρτη. Έχεις 10 η ώρα είναι όλοι οι αγώνες τώρα. Ναι, δεν έχει. Τετάρτη, την Πέμπτη έχει. Την Πέμπτη δεν έχει. Έχει ρεπά. Και μέχρι το τέλος... το Σαββατοκύριακο θα δούμε τι γίνεται. Ναι. Έλα, Δημήτρη, άντε πάμε, ρε, μη γελάς.
1: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
2: 16.
1: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόνος κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: Και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε. Λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου.
1: Σκάλος! Δεν γίνονται αυτά τη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε.
0: Κακώς θα σκουριάσετε.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνε.
0: Τότε να πείτε στου πισινού σα να μην σπρώχνε, γιατί χάσατε την υπομονή του προστινή σα.
1: Μα μήπω φταίνε κι αυτοί. Η πισινή του του σπρώχνε. Έτσι είναι οι ουρέ, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν θε εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται, τι καινούργιες ειδήσεις έχουμε, να κάνουμε ένα update, διότι καταλαβαίνεις, γίνονται διάφορα εδώ στον κόσμο, στον Ντουνιά. Λοιπόν, ναι, είχαμε, εντάξει, όλα αυτά. Δημητράκη, χαμός, είδες τι έγινε, βγήκανε στο Λόντον εκεί πέρα οι Μαροκινοί και σπάγανε τα πάντα, ε. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, γιατί, τι, άδικα χάσανε. Έλα τώρα, τι ήταν αυτό το πράγμα. Είναι βλακεία, όχι βλακεία, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ανεγκέφαλοι. Ανεγκέφαλοι, εντελώς δεν γίνεται να βγαίνεις έτσι. Τι, πού αδικηθήκανε, αδικηθήκανε, το δες εσύ. Ε,
1: ναι.
0: Το αδικηθήκανε. Α, είπα κι εγώ. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται, αδερφέ, δεν μπορείς, εντάξει, επειδή χάνεις να βγαίνεις έξω και να βαράς, να κάνεις επεισόδια. Τι περίμενες, θα το πάρεις, επειδή πήρες το αφρικανικό και ξέρεις πώς το πήραν το αφρικανικό.
1: Ναι.
0: Το πήρε ο. Τους το δώσανε πίσω. Κατάλαβες, ναι, ναι, ναι, ναι. Αχ, ρε, Δημητράκη, χαμός γίνεται. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση λίγο.

0: Έλα, Δημητράκη, γιατί πάθαμε. Πώς το λένε, αυτό. Δεν συνεργάζεται ο λαιμός. Λίγο δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ούτε εδώ πέρα το σύστημα. Αλλά θα το βρούμε. Όπα, κάτσε ένα στο Δημητράκη, γιατί εδώ έχουμε διάφορα ζητηματάκια. Δεν. Λοιπόν, δεν μας βοηθάει η κατάσταση. Για να δούμε, είναι γενικότερο. Ναι, είναι γενικότερο το πρόβλημα εδώ. Για να πάω δίπλα, μπορεί να έχει. Α, έλα, ρε, εσύ ξεκολλήσαμε, Δημητράκη. Ξεκολλήσαμε, Δημητράκη. Λοιπόν, τι έγινε. Έκανες κάτι εσύ, δεν μπορεί. Κάτι έκανες, μου κάνεις σαμποτάζ. Ναι, τίποτα, δεν θέλει. Πάω στον δίπλα, μπορεί να μας κάνει το χατήρι. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι Ένα του Πειραιά προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε γιατί η τεχνολογία, είπαμε, μας δημιουργεί κάτι προβληματάκια, αλλά don't worry, εδώ θα βρεθούν τα πάντα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ήρθε και το άλλο, μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε, Δημητράκη? Λοιπόν, έχει εκτονωθεί η κίνηση, να ξέρεις, σε πολλά σημεία, και στο Σκαραμαγκά και στο Χαϊδάρι κινείστε πιο εύκολα, όπως και η κάθοδος στο ποτάμι έχει φύγει αυτή η κίνηση. Είναι, δηλαδή, περνάτε πάρα πολύ εύκολα. Η κίνηση προς την άνοδο, δηλαδή προς Κηφισιά, ξεκινάει από τη Λένορμαν και πάνω και εκτονώνεται στα Άνω Πατήσια. Εκεί, εντάξει, δηλαδή πιο κάτω από τα Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας, για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, καλύτερη είναι η κατάσταση σε όλα τα σημεία, για να δω και λεωφόρο Αλεξάνδρας, και έχει εκτονωθεί εκεί μόνο στο σημείο, ξέρεις, εκεί από τα Εξάρχεια μέχρι την Ιπποκράτους έχει την καθιερωμένη κίνηση. Είναι σαν τάμα ένα πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στον Πειραιά να δούμε αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Και εδώ υπάρχει εκτόνωση, μεγάλη εκτόνωση της κίνησης. Πήγε, είναι, και τι ώρα είναι, ρε, Μητράκη, είναι 10 παρά, παρά 10 πάει και 46. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει εκτονωθεί η κατάσταση. Για να δω εδώ απ' έξω. Εδώ έχουμε κίνηση, Δημητράκη. Ξέρεις, τώρα από τη Φιλελλήνων μέχρι τη Δευτέρα της Μεραρχίας έχει κίνηση πάντα. Τώρα, γιατί δεν ξέρω, εκεί διπλοπαρκάρουν, είναι τα καφέ. Ξέρεις, γίνεται οι δύο λωρίδες, οι τρεις κανονικά που είναι, γιατί είναι και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Οι δύο λωρίδες γίνονται μία και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μια δυστοκία εδώ. Στην λεωφόρο Ηρών Πολυτεχνείου είναι πίχτρα, μέχρι και τη Χαριλάου Τρικούπη έχει αρκετή κίνηση. Γιατί, εντάξει, έχουν βγει στο κέντρο του Πειραιά και για ψώνια, όχι μόνο. Λοιπόν, και στη Γρηγορίου Λαμπράκη, κάτω στο Πασαλιμάνι, μετά το Πασαλιμάνι, από την λεωφόρο Γεωργίου και μετά μέχρι την Ευαγγελίστρια έχει την κινησούλα της. Λοιπόν, μπαίνοντας στον Πειραιά όμως από το ποτάμι μέχρι και την εδώ πέρα και τη Γρηγορίου Λαμπράκη έχει αρκετή κίνηση. Στο λέω, Δημητράκη, αυτό να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Τι ερχόμαστε? Ερχόμαστε να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, Δημητράκη.
1: Εσύ, τι με θέλετε? Ποιος καθόταν εδώ? Πού? Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
2: Στον τραπέζι?
1: Ναι.
2: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα ρε Βέτη μου, έλα καλέ μου. Λοιπόν, τι κάνουμε, είμαστε για τα πάγια πάγια, έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα ευτυχώς, Παρασκευή σήμερα, μην την αφήσετε να περάσει έτσι, ό,τι και να κάνει, ό,τι καιρό και να σου κάνει Δημητράκη. Βγες μια βόλτα, πάρε και ομπρέλα ρε αδερφέ στο κάτω-κάτω. Πάρε ένα μικρό διάβροχο, ξέρεις αυτά τις τσέπεις, τα τέτοια, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, 10 Ιουλίου έχουμε, έτσι, ναι, 10 Ιουλίου. Όπως καταλαβαίνεις τι γίνεται, λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, ναι. Περνάνε διάφορες ειδήσεις από μπροστά μου, αλλά έχουμε τρεις συλλήψεις, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, έτσι, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Θα δούμε, θα εξιχνιαστεί όλη η υπόθεση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι άλλο έχουμε, εντάξει, οργή και οδύνη για ταφή έχουμε νέοι, με συναισθήματα κατά τον ΙΠΑ και βολβαδισμούς οι τελετές, μάλιστα. Ναι, χαμός. Χαμός γίνεται, εκεί που πάνε να το φτιάξουν λίγο το χαλάνε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχουμε. Είπαμε ότι μπορεί να έχεις και μερικές καταιγιδούλες, Δημητράκη, αλλά δεν πειράζει, θα τις ξεπεράσεις. Νομίζω ότι πας μια χαρά. Λοιπόν, ώρα να σας αρχίσω για τα μπάγια μπάγια. Για 2 ώρες κοντά σας από τις 8 μέχρι τώρα ο Ντίνος Ιφαντής. Στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, στη μουσική και επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μορφέσης. Έχει το παιδιακού στα δουλειές που κάνει. Στον ήχο, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στο ξεσκονόπανο και στα κοντίσιον. Λοιπόν, αυτά θα έρχονται. Κάτσε ένα λεπτό. Ποιοι έρχονται? Έρχεται η Άννα Ζαντίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνάδα Βαρία για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή από τις 10 μέχρι τις 12. Και μετά το τρομερό δίδυμο ο Βαγγέλης με τον Λουκά. Ο Βαγγέλης Χατζικωνσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Ο Λουκάς Θεοφανόπουλος και ο Βαγγέλης Χατζικωνσταντής. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια, Δημητράκη.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα. Τρόμος πρωινή πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο, ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου, με κάκωση αυχένα ο επιβάτης της θέσης. Σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μισή ώρα στη Βουλή. Για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το συνέδριο του Economist. Νέα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου από την ηγεσία με εχμές προς Τσίπρα και εσωκομματικούς αντιπάλους. Στις 12 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Για τον τραυματισμό 20χρονου έπειτα από καταδίωξη στο Άργος απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί. Πληροφορίες σχετικά με νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Ισραήλ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. 11 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία, οι περισσότεροι απανθρακώθηκαν στα αυτοκίνητά τους. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 90,4. Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, έφτασε η Παρασκευή και η διάθεση ανεβαίνει. 10 Ιουλίου σήμερα ακούτε το κανάλι 1 στους 90,4 και ξεκινάμε με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την επικαιρότητα που τρέχει, αλλά και με πολλές όμορφες μουσικές ανάσες. Φτιάξτε το δεύτερο καφέ της ημέρας, δυναμώστε την ένταση και πάμε να ομορφύνουμε αυτό το δίωρο.
1: Στα μικρόφωνα η Αθηνά Δαβαρία και η Δέσποινα Φίκαρη. Η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία. Στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Viber στο 6951-904-904 ή μέσω mail στο email studio@kanali1.gr ή τελεφωνικά στα 210-4224-441 έως και 6. Περνάμε αμέσως στο τραγούδι της ημέρας. Καλή σας ακρόαση!

0: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε ένα τραγούδι της Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έγινε χθες γνωστή η είδηση του θανάτου της. Από τα πιο γνωστά τραγούδια, είχε γραφτεί το 1977, αυτό που ακούσαμε τώρα
1: και
0: μόλις.
1: Και ακουγόταν επί χρόνια.
0: Επί χρόνια. Και βέβαια ο ύμνος των παιδικών μας χρόνων, έτσι, Total Eclipse of the Heart,
1: blues, party, έρωτες.
0: Ήταν από τα αγαπημένα, ήταν και μεγάλο και ήταν έτσι
1: ήτανε
0: χορταστικό.
1: 7 λεπτά λέει στην αρχή.
0: Μα γι' αυτό το βάζαμε, μετά, πέρα από ότι ήταν φοβερό.
1: Ναι, μετά έγινε 5, λες και ξέρεις, πήγε λίγο μίκρινε.
0: Και 5,
1: πάλι μεγάλο.
0: Πάλι ναι, μεγάλο. Ναι, ναι. Τέλος πάντων φοβερή φωνή, η οποία δεν ήταν η κανονική της φωνή αυτή, από ό,τι έχουμε διαβάσει, από όσο γνωρίζουμε, είχε κάνει ένα χειρουργείο στις φωνητικές χορδές και προέκυψε αυτή η μπάζα, η βραχνή φωνή, η καταπληκτική.
1: Χαρακτηριστική, βέβαια.
0: Λοιπόν, και άλλες πολλές επιτυχίες. Είχε κάνει συνεργασίες και εδώ στην Ελλάδα με τη
1: Σοφία Αρβανίτη, τον Μιχάλη Ρακιντζή.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, μας χάρισε πάρα πολύ. Έχουμε πολλές αναμνήσεις και οφείλαμε τουλάχιστον ένα τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα μου αυτά, ούτως ή άλλως,
1: ναι,
0: το It's a Heartache. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ροή της εκπομπής μας.
1: Να πάμε στην κίνηση, οπότε, Δέσποινα. Ένα λεπτό να βρω εδώ τα χαρτιά μου.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, εγώ μέχρι να βρεις τα χαρτιά σου, θα σου πω ότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Αμαλίας και των Αγίων 45 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν στην Νικόπολη της Αρμενίας κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Λικινίου. Θα σου πω ότι 45 άντρες, όπως αναφέρεται, παρουσιάστηκαν μόνοι τους στις αρχές και δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί. Αρνήθηκαν αξιώματα και χρήματα, δηλώνοντας ότι δεν προσκυνούν είδωλα. Ακολούθησε φυλάκισή τους, με τους μάρτυρες να περνούν τη νύχτα στην προσευχή. Την επόμενη μέρα, όταν ρωτήθηκαν αν είχαν αλλάξει στάση, απάντησαν όλοι ότι παραμένουν χριστιανοί. Τότε διατάχθηκε ο βασανισμός τους και στη συνέχεια η θανάτωσή τους στη φωτιά. Η κοινή τους θυσία αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές μαρτυρίες της πρώτης Εκκλησίας, καθώς επέλεξαν να αντιμετωπίσουν μαζί τα βασανιστήρια και το θάνατο, χωρίς κανείς να λυγίσει. Δεν έχουν ενδιαφέρον αυτά.
1: Πάρα πολύ. Αυτές οι ιστορίες,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, είναι φοβερό. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία και την Αμελή. Έχεις καμία Αμαλία?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις. Εγώ έχω μία θεία. Χρόνια πολλά στη θεία Αμαλία.
1: Χρόνια της πολλά λοιπόν και σε όσους γιορτάζουν έχουν γενέθλια σήμερα να πούμε χρόνια πολλά.
0: Έτσι. Εννοείται.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε στην κίνηση όπου ήδη βλέπουμε από το πρωί και στους τηλεοπτικούς σταθμούς φεύγουν έτσι. Αριβάρουν οι περισσότεροι στο
0: τώρα,
1: λιμάνι, γίνεται ένας χαμός. Οπότε σε πολλά σημεία.
0: Και στα δικά μας θα ευχηθώ.
1: Εννοείται. Στην ακτή Τζελέπη είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, στην ακτή Ποσειδώνος, στην Δημητρίου Γούναρη, στην Αριστίδου, στην Καραολή και Δημητρίου. Και από ό,τι βλέπω, υπάρχει κίνηση και στην Οδό Εγάλο. Είναι αυτή που κατεβαίνει από τα Μανιάτικα και φτάνει ως το λιμάνι. Οπλιστείτε με υπομονή. Όσοι φεύγετε ειδικά, εντάξει, σκεφτείτε. Μπαίνετε σε ένα καράβι.
0: Φύγετε από εδώ.
1: Και κατεβαίνετε σε μια παραλία. Τι άλλο θέλετε?
0: Λοιπόν, ο καιρός τώρα, να πούμε λίγο και τα του καιρού. Άστατο αναμένεται και σήμερα το σκηνικό σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και θα ανέβουν κι άλλο το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Όμως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο παίρνει την Ανιούσα. Όποιοι φύγουν λοιπόν,
1: μη με κοιτάς, μη με κοιτάς.
0: Οι υπόλοιποι που θα μείνουμε εδώ, ας ψηθούμε.
1: Θα σας στέλνω την αγάπη μου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, περνάμε γρήγορα γρήγορα σε θέματα της επικαιρότητας. Ο Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο καλός συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας πει για τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή που είχαμε σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις στη συμπρωτεύουσα, εκ των οποίων η μία προκάλεσε δυστυχώς και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα, καλημέρα, Πινά.
2: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Με είχατε σε ωραία αναμονή, τουλάχιστον άκουγα το η καρδιά ψηλώνει όταν πονάει.
0: Και πού να δεις τη συνέχεια. Κάτι ξέρεις. Και πού να ακούσεις, όχι πού να δεις, πού να ακούσεις τη συνέχεια. Αλλά θα μας δώσεις πρώτα το ρεπορτάζ. Ναι, δούνε και λαβίνα
1: αυτά. Πάμε στο του ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, όπως είπες, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής τρία άτομα. Έχει γίνει και μία προσαγωγή. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, γιατί διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίες για να βρεθούν και άλλοι δράστες αυτή τη τριπλή βομβιστική επίθεση 1η Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας. Να πούμε ότι η σύλληψη της γυναίκας, που είναι 26 ετών μόλις, έγινε στα Χανιά. Ήταν ενεργή στον αναρχικό χώρο. Ένα πρόσωπο που είναι από την Αθήνα, μένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά βρέθηκε στα Χανιά. Είχε καταδικαστεί από το 2022 ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Να πούμε ότι ο συνεργός της είχε και αυτός έντονη δράση σε Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης, 29 ετών κι αυτός. Ενώ το τρίτο άτομο ήταν στην υποστηρικτική ομάδα και αυτός που έδωσε το σπίτι που κρύφτηκαν οι δράστες. Υπάρχει και μια προσαγωγή, όπως είπες. Έχει οδηγηθεί δηλαδή ένα ακόμα πρόσωπο ενώπιον της αστυνομίας. Ο εντοπισμός των τριών δραστών έγινε από βίντεο και σαρώσεις των επικοινωνιών που είχαν. Προφανώς το επίκεντρο της έρευνας παραμένει και η σύνδεσή τους με άλλες εμπριστικές επιθέσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, αν ανήκουν σε κάποιον οργανωμένο πυρήνα. Και θυμίζουμε βεβαίως ότι πρόκειται για το τριπλό χτύπημα στις κατοικίες μελών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε βεβαίως σαν αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, που προκάλεσε σοκ. Καταδικάστηκε απερίφραστα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Χθες ήταν και η κηδεία της γυναίκας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης. Ήταν και ο Πρωθυπουργός στην κηδεία και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκπρόσωποι από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η κόρη της με ασθενοφόρο, έτσι.
1: Η κόρη της ακριβώς, η οποία ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς και με δική της ευθύνη πήρε εξιτήριο για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Πάντως, αυτό το οποίο έχει προαναγγείλει η πολιτική ηγεσία και το έχει προαναγγείλει σε πολύ αυστηρό τόνο, φαίνεται πως γίνεται πράξη, δηλαδή οδηγούμαστε σε συλλήψεις, προσαγωγές και νομίζω πως πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα.
0: Και να πούμε ότι οι αρχές, η αντιτρομοκρατική λειτουργεί αθόρυβα, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες δεν ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο στόχαστρο της υπηρεσίας. Αλλά ως εκεί τελικά οι έρευνες είχαν επεκταθεί, είχαν Κρήτη από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη. Έτσι. Και βέβαια τώρα είναι και διαφορετική περίπτωση, γιατί το έχουμε συνηθίσει επιθέσεις με γκαζάκια και αυτό.
2: Τώρα είχαμε και θάνατο.
0: Εδώ τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Όχι, φαντάζομαι, θα αλλάξουν και θα είναι διαφορετικές κακουργηματικού χαρακτήρα οι ποινικές διώξεις.
1: Ακριβώς. Και όπως είπατε, η παρακολούθηση πλέον και όλη η έρευνα και ο σχεδιασμός γίνεται επιστημονικά, θα λέγαμε, από τις αρχές. Γι' αυτό και το αποκαλούμε το ελληνικό FBI.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, Σπύρο.
1: Πάμε σε μια άλλη υπόθεση.
0: Ναι. Πες μας.
1: Είναι οι δύο αστυνομικοί της Αργολής.

0: Εκείνος τέλος πάντων πέταξε από το παράθυρο του ένα όπλο, ένα ροβόλο πιστόλι για την ακρίβεια. Οι συνάδελφοί τους υποστηρίζουν, ήταν λογικό θα λέγαμε αυτό, λένε ότι είναι έμπειροι οικογενειάρχες χωρίς προηγούμενα πειθαρχικά παραπτώματα. Ναι. Υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που λέει ότι το όχημά του εγκλωβίστηκε. Εγκλωβίστηκε μάλλον το όχημα του νεαρού που το εγκατέλειψε και προσπάθησε να αναρχηθεί σε ένα μαντρότυχο. Και εκεί άνοιξαν πύρι δύο ένστολοι. Παρ' όλα αυτά, στο μαντρότυχο εντοπίστηκαν 6 σημάδια ποδοσφαίρες σε διάφορα ύψη που αντιστοιχούν, θα λέγαμε, σε χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, στο γόνατο, στην κοιλιά, στο θώρακα. Ενώ βρέθηκαν στο έδαφος 13 κάλικες. Κάτι που σημαίνει ότι είχαμε καταιγισμό πυρών. Αναμένεται και η βαλιστική εξέταση που θα ξεκαθαρίσει την απόσταση και τη φορά των βολών. Θα δείξει αν υπήρξε δηλαδή ευθεία στόχευση ή αν υπήρξε εξωστρακισμός. Αυτή τη στιγμή ο 20χρονος συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή, είναι διασωληνωμένος. Κάποια στιγμή βγήκε η πληροφορία ότι υπήρξε εγκεφαλικός θάνατος. Η δίκη της Ποεδίν έχει διευκρινίσει ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Θα δούμε και θα δούμε και την αντιμετώπιση που θα έχουν οι δύο αστυνομικοί αργότερα από τον ανακριτή. Είναι μια υπόθεση πάντως.
1: Πολύ κρίμα πάντως. Και νομίζω η μητέρα του παιδιού είπε ότι βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού το παιδί. Κάπου το διάβασα αυτό. Οπότε οποιασδήποτε κινήσεις του και αυτά, ξέρεις, ίσως προέρχονταν και από αυτό το γεγονός.
0: Και από αυτό βεβαίως. Υπάρχει άλλωστε και ο λειτουργικός αυτισμός, όπως λέμε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάσχει από αυτισμό, αλλά να μην φαίνεται, ας πούμε, καν.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως τέτοιες εικόνες, τέτοιες σκηνές τις έχουμε δει σε άλλες χώρες όπου γίνονται και διαδηλώσεις περί αστυνομικής, ας πούμε, βίας κλπ. Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους ισχυρίζονται το δικό τους αφήγημα, τη δική τους ιστορία. Αναμένονται πάντως και άλλα αποτελέσματα για να λάμψει η αλήθεια και βεβαίως αναμένεται η αντιμετώπιση από τον ανακριτή.
2: Και να δούμε και, συναδελφοί, πότε επιτέλους θα υλοποιηθεί αυτό που έχει προαναγγελθεί εδώ και δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια και από την παρούσα κυβέρνηση, να υπάρχουν κάμερες, να φορούν κάμερες.
1: Αυτό, έτσι, αυτό θα πρέπει.
2: Πότε επιτέλους θα γίνει.
0: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες.
2: Βέβαια.
1: Αυτό που βλέπουμε στην Αμερική και έχουν φανεί πάρα πολλά
2: εγκλήματα. Βέβαια.
0: Κάμερες που τοποθετούνται και στη στολή τους και κάμερες που τοποθετούνται και στο παμπρίζ του περιπολικού.
2: Ακριβώς.
0: Όπου δεν έχει να κρύψει τίποτα.
1: Και ίσως κιόλας, Σπύρο και Δέσποινα, αυτό βοηθήσει να κάνουν και κάποιες δεύτερες σκέψεις πριν ξεκινήσουν τους πυροβολισμούς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Και μάλιστα υπάρχουν και πολλά reels, να το πούμε έτσι, που κυκλοφορούν με περιπτώσεις αποτύπωσης εικόνας από την Αμερική κυρίως, με αστυνομικούς, ας πούμε, κατηγορούμενους, υπόπτους κτλ.
2: Λοιπόν, τώρα, Σπύρο, σε ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι. Εξαιρετικά, όχι μόνο σε σένα, θα το μοιραστείς. Το αφιερώνουμε λοιπόν στο Δήμο και στο Χάρη με πολύ πολύ αγάπη. Βάλτε δυνατά, ανεβάστε ένταση και σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε όμορφα, φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα και εσείς και καλές διακοπές, Αθηνά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σπύρο.
2: Να την ξεπροστιάσεις.
1: Εδώ με έχει φάει, Σπύρο. Με έχει φάει, με έχει ματιάσει.
0: Όχι, με αγάπη νομίζω.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Και εγώ την πειράζω.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλημέρα, Σπύρο.
0: Γεια σας.
1: Επίσης, γεια.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Κανάλι 1 στους 90,4. Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνάδα Βαρία. Αθηνάδα Βαρία, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα της εκπομπής 10 με 12. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6951-904-904. Μέσω mail στο στούντιο papaki.kanali1.gr ή τηλεφωνικά, όπου σας υποδέχεται ο Θάνος Καλοδούκας, στις γραμμές 210-4224-441 έως και 6.
7: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Μορφέσης.
6: Τον ξέχασα, το Δημήτρη. Δημήτρη.
7: Εδώ μπροστά μας είναι.
6: Συγγνώμη. Λοιπόν, θα φύγουμε λίγο από την επικαιρότητα.
7: Ναι, ας φύγουμε, γιατί είναι λίγο δύσκολη.
6: Θα
7: ναι.
6: Σε ρωτήσω τώρα κάτι περίεργο. Mm-hmm. Ξέρεις ρώσικα να μιλάς?
7: Ξέρω το «σ' αγαπώ». Για «Βάζ Λιουμπλιού», έτσι νομίζω λέγεται.
6: Μάλιστα, οκ. Okay. Ζημά, και εγώ ξέρω το «σπασίμπα».
7: Ωραία.
6: Να, είμαστε πολύ γλώσσες. Ζημά, ξέρεις τι θα πει?
7: Το έμαθα. Θα πει χειμώνας, αλλά είναι και το νέο τοπόσιμο της Γλυφάδας. Ένα υπέροχο εστιατόριο που αναπαριστά μια ρωσική ίσμπα, δηλαδή ένα παραδοσιακό ξύλινο σπίτι.
6: Όντως, προσφέρει εκτός από το πολύ καλό φαγητό, μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής.
7: Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ιδιοκτήτης του Ζημά Μπαρ Ρέστοραν, τον κύριο Ηρακλής Πλαϊτάκης. Καλημέρα, κύριε Πλαϊτάκη, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, καλά εσείς?
7: Μια χαρά. Τι όμορφα έχετε φτιάξει στη Γλυφάδα, τι ωραίο μπαρ ρέστοραν.
8: Είναι ένα παλιό χωριό ρώσικο, από μήνες του 19ου αιώνα, όπως ήταν παλιά τα χωριά στη Ρωσία. Έτσι είναι μέσα ο χώρος, ναι. Όπως είναι ένα παλιό ρωσικό χωριό. Μάλιστα. Τα τραπέζια, η τύχη.
6: Από πολύ ξύλο, κυριαρχεί το ξύλο. Από ό,τι διαβάζουμε, έτσι, κυριαρχεί το ακατέργαστο ξύλο, τα χειροποίητα σκαλίσματα και η βαριά διακόσμηση που παραπέμπει σε αρχοντικό του 1800, καλά τα λέω?
8: Ναι, ναι, η τύχη, φανταστείτε, είναι από ξύλα όλα, γιατί παλιά δεν κάναμε τούβλα τους τοίχους. Είναι κορμί ξύλου, μονωμένοι, που έτσι γίνονται τα σπίτια στη Ρωσία.
6: Μάλιστα. Να ρωτήσω πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πιστεύατε ότι η ρωσική κουζίνα λείπει από την περιοχή ή υπάρχει κάποιο ερέθισμα άλλο, κάποια σχέση ίσως με τη Ρωσία? Δεν ξέρω. Ρωτάω.
8: Όχι. Καμία σχέση, ναι. Αλλά σίγουρα δεν υπήρχε ρωσικό εστιατόριο σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν λίγο, δεν υπήρχε πουθενά. Και επειδή μου άρεσε αυτός ο λαός, καμία σχέση δεν έχω. Επειδή μου άρεσε ο λαός αυτός,
6: μάλιστα,
8: έτσι σκέφτηκα να κάνω ένα τέτοιο μαγαζί.
6: Μάλιστα.
7: Και υπάρχει και κάποιος εξωτερικός χώρος, έτσι δεν είναι, κύριε Πλαϊτάκη? Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι,
8: ναι,
7: δεν μένουμε μόνο στο εσωτερικό, έτσι το όμορφο και καλέσθητο.
8: Υπάρχει και αυλή έξω που είναι σαν παλιό στάβλος, και αυτό είναι διακοσμημένο σαν χωριό.
7: Mm-hmm.
8: Υπάρχει εξωτερικός χώρος που θα μπορώ να κάτσω λίγο να τσιμίσω.
6: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα μας πείτε λίγο και για το μενού, δηλαδή τι προσφέρει η ρωσική κουζίνα, τι μπορούμε να φάμε?
8: Το πιο γνωστό είναι η μπορς. Η σούπα η δικιά μας η μοσχαρίστα, μόνο που η ρώσικη κουζίνα, η ουκρανική και οι σλάβικες χώρες γενικά το κάνουν με λαχανικά πιο πολλά.
6: Και
8: μετά
6: το...
8: είναι το σαβλίκ,
6: ναι,
8: τα σουβλάκια τα δικά τους. Το πελμένι που κάνουν που είναι με κοιμά μοσχαρίστο, μακαρόνια χειροποίητα δικά τους. Είναι κοντινές γεύσεις σε εμάς. Δεν μας ξενίζουν, δηλαδή είναι πολύ κοντά οι γεύσεις με εμάς.
6: Και δεν είναι και ιδιαίτερα και βαριά, έτσι δεν είναι. Είναι βαριά η κουζίνα τους, όχι ιδιαίτερα.
8: Όχι, ελαφριά κουζίνα. Όπως μαγειρεύουν οι μαμάδες μας στο σπίτι, παρόμοια κουζίνα.
7: Και από τι ώρες λειτουργεί το ζυμά, κύριε Πλαϊτάκη?
8: Λειτουργεί καθημερινά 5 με 2.
7: Mm-hmm.
8: Για την Κυριακή ανοίγουμε από το μεσημέρι.
7: Από τη μία,
8: όπου έχουμε και live βέβαια με μουσική ρώσικη, καραόκι πάρτι κτλ.
7: Πολύ ωραία. Αυτά να φανταστώ μπορεί κάποιος να τα δει σε κάποια social media του μπαρ, restaurant.
8: Ναι, ναι, ναι. Και στο Instagram και στο Facebook υπάρχουν όλες οι αναρτήσεις κάπου από ό,τι έχουμε live κτλ.
7: Σε ποια διεύθυνση σας βρίσκουμε?
8: Αγίου Ιωάννου 7 Γλυφάδα. Είναι στο κέντρο της Γλυφάδας, πλατεία Σφαιρίδων.
6: Μάλιστα.
7: Πολύ ωραία. Και έτσι, μια τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος που έρχεται, τι σας λέει, έτσι, πώς βλέπει όλο αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ όμορφο σαν χώρος.
8: Σαν σκηνικό, ναι, είναι σε, πάει σε άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικό μαγαζί.
7: Ναι,
8: του αρέσει θυμίζει, του κόσμου, ναι, ναι. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση ότι είναι παραπάνω οι Έλληνες από τις ανατολικές χώρες που είναι η κουζίνα μας.
7: Ναι.
6: Μάλιστα. Ωραία.
7: Τέλεια, τέλεια. Κύριε Πλαϊτάκη, καλές δουλειές σας ευχόμαστε και πάντα έτσι όμορφα πράγματα να δημιουργείτε.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ,
7: να είστε καλά. Καλημέρα μας.
8: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, Αθηνάδα Βαρία, Δέσποινα Φίκαρη, Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνάδα Βαρία στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Ας περάσουμε πάλι στην δύσκολη επικαιρότητα, Δέσποινα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα και ο 76χρονος, ο οποίος ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στη παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Ο 76χρονος, ο οποίος ήταν ασθενής, ομολόγησε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο ίδιος πήρε τον αναπτήρα του και έβαλε φωτιά στο στρώμα, επειδή, όπως υποστήριξε, ένιωθε πιεσμένος ψυχολογικά και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να ξεσπάσει. Να πούμε ότι ο φερόμενος ως δράστης, αφού έβαλε φωτιά, έφυγε από το νοσοκομείο. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ασθενών, προκειμένου να γίνει εκένωση του κτηρίου. Αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε τρεις διαφορετικές διευθύνσεις και τελικά τον εντόπισαν σε πολυκατοικία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ηλικιωμένος αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος του.
1: Και την ίδια ώρα, Αθηνά, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες, πιθανότατα οξυγονοκόλληση, στο συνεργείο βαρέων οχημάτων, όταν ο ένας άναψε τσιγάρο από το οποίο προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη. Εκτιμάται ότι κάποια από τις φιάλες ασετιλίνης που χρησιμοποιούνται για την οξυγονοκόλληση είχε διαρροή, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η έκρηξη. Οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας από αυτούς, πριν χάσει τις αισθήσεις του, πρόλαβε να πει στο πλήρωμα του πρώτου πυροσβεστικού οχήματος που έσπευσε στο σημείο πως άναψε τσιγάρο και έγινε η έκρηξη. Τώρα, η πρώτη έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε έγιναν αντιληπτές από τους εργαζόμενους παρακείμενων επιχειρήσεων που κινήθηκαν προς το χώρο του συνεργείου για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Τη στιγμή εκείνη, η φωτιά που μενόταν επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η δεύτερη και πιο ισχυρή έκρηξη. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ακόμη τρεις επιχειρήσεις, με την πυροσβεστική να καταφέρει να τη θέσει υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, που απουσίαζε από την επιχείρηση τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου με το προπάνιο. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της πρόκλησης πυρκαγιάς και της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες θα ελεγχθεί εάν η επιχείρηση διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας, καθώς και αν οι δύο βαριά τραυματίες υπάλληλοι απασχολούνταν νόμιμα.
0: Πάμε και σε μία ακόμη αστυνομική είδηση. Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών έκριναν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς και μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του. Στον αντίποδα, το δικαστήριο έκρινε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα προκειμένου να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1 στους 90,4. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα αυτή τη φορά στο ενδεχόμενο προμήθειας F-35 στη Τουρκία, αλλά και στα σενάρια για πρόωρες κάλπες. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων πως εκπλήσεται από την υπερβολή μέρους των ελληνικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα των F-35 στην Τουρκία. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι τα ζητήματα με την Άγκυρα τα συζητάμε μεταξύ μας. Ανέφερε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 στο ΝΑΤΟ και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Τώρα για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι έχει κουραστεί να λέει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
1: Και παραμένουμε στη πολιτική επικαιρότητα Αθηνά. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα στη Βουλή συζητείται επικαίρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στο Βήμα είναι αυτή την ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, κάνει την πρωτολογία του. Θα μιλήσουμε αργότερα και γι' αυτό. Τώρα θα πάμε αμέσως στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε βεβαίως την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μετά από τις τόσες πιέσεις που το ασκήθηκαν. Δεν θα λέγαμε ότι ήταν και λίγο προαναγγελθήσα αυτή η παρέτηση, η οποία όμως έχει προκαλέσει και άλλες αναταράξεις. Θα γίνει, δεν θα γίνει κεντρική επιτροπή, γίνεται, συνεχίζεται το χαμός, συνεχίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Κωνσταντίνα Πετούση είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα στον ηχολήπτη μας, στους ακροατές μας. Τι κάνετε, είσαστε καλά?
1: Είμαστε καλά, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Α, σωστό.
1: Αγία
2: σωστό,
1: Παρασκευή, σωστό. Που λέγε και ένας παλιός συνάδελφος, που έχει συνταξιοδοτηθεί, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, όπως είπες, Δέσποινα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Λέγαμε και χθες πώς θα εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Τελικά ήρθε η παρέτηση του κύριου Φάμελου. Και μετά την παρέτηση του κύριου Φάμελου, να πούμε χθες από την Προεδρία του Κόμματος, πριν λίγη ώρα είχαμε την παρέτηση από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Διονύση Καλαματιανού. Ο βουλευτής Ηλίας, με επιστολή προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αναφέρει πως πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε έπειτα από όρημη σκέψη και κάνει έναν απολογισμό της θητείας, τονίζοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και σεβασμό στους συναδέλφους και πως συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας, καταλήγει στην επιστολή. Και ακολούθησε η παρέτηση από τη θέση του Διευθυντή της Αυγής της Κυριακής, Λάμπρου Τσουκνίδα. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Τσουκνίδας ανέφερε ότι είχε εκλεχθεί να λάβει τη θέση από τον Σοκράτη Φάμελο και πως μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος θεωρεί αυτονόητη την αποχώρησή του. Για να επανέλθουμε λίγο τώρα στην παρέτηση του κύριου Φάμελου, να πούμε ότι στη δήλωσή του αναφέρεται ουσιαστικά σε ένα αδιέξοδο ανάμεσα στα ισοκομματικά πυρά και την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να δεχθεί συντεταγμένη συνεργασία, κάτι για το οποίο εκφράζει την πικρία του, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα κρατήσει την βουλευτική έδρα. Βεβαίως καταλυτικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν και οι συνεχείς παρετήσεις βουλευτών και στελεχών, αλλά και η προαναγγελία αυτών μετά την επικείμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, στέλνοντας μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί πόνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα, σημειώνει χαρακτηριστικά, και κάνει λόγο για πικρία αναφορικά με απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Λίγη ώρα λοιπόν μετά την ανακοίνωση της παρέτησης, η αναπληρώτρια γραμματέας έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και πως θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, καθώς οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκειται στον πρώην πρόεδρο συνέταξαν έναν εσωκομματικό χάρτη για τη δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας, σύμφωνα με τον οποίο θα ξεκινούσε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, θα ακολουθούσε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, έπειτα η διεξαγωγή συνεδρίου και η εκλογή νέου προέδρου από τη βάση, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Η ανακοίνωση βέβαια αυτή προκάλεσε την έκρηξη του Παύλου Πολάκη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί η γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, να λάβει τέτοια απόφαση και προεξόφλησε ότι τελικά δεν θα υπάρξει αναβολή, λέγοντας πως το καταστατικό προβλέπει την υποχρεωτική συνεδρίαση του οργάνου μετά από αίτημα των μελών του. Οπότε συνεργάτες του κ. Πολάκη εκτίμησαν ότι οι αιτιάσεις και ανακοινώσεις είναι άκυρες με βάση το καταστατικό. Με ανάρτηση του αργά, βέβαια, χθες το βράδυ ο κ. Πολάκης κάλεσε στη συνεδρίαση τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος στις 12 το μεσημέρι σήμερα στην Κουμουνδούρου για να κατοχυρώσουμε, όπως αναφέρει, μια άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από την απαξιωτική εικόνα του τελευταίου διαστήματος. Και να πούμε ότι σε αντίστοιχο μήκος κύματος με τον κ. Πολάκη τοποθετήθηκε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος προειδοποίησε να μην υπάρξει αναβολή της συνεδρίασης του οργάνου. Κατά της αναβολής της συνεδρίασης τάσεται και η Ρένα Θούρου. Και να πούμε ότι υπάρχει μια σειρά κορυφαίων στελεχών, τα ονόματα αυτά που προαναφέρουμε, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Θούρου, που συμφωνούν στην ανάγκη αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ωστόσο διαφωνούν στο ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας. Από την μία πλευρά, ο κ. Πολάκης επιθυμεί να διεκδικήσει ο ίδιος την προεδρία του κόμματος το συντομότερο, ενώ ο κ. Παπάς και η κυρία Θούρου τάσσονται υπέρ ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ξαντόπουλος, διερωτήθηκε σε τηλεοπτική παρέμβασή του χθες αν ο κ. Πολάκης μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία από τη στιγμή που έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος πάντως ο κ. Πολάκης προανήγγειλε ότι θα θέσει πρώτα υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πρότεινε επίσης τη διαδικασία εκλογής προέδρου του κόμματος να γίνει από συνέδριο μετά τις βουλευτικές εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Δέστηνα και Αθηνά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα τη Δευτέρα έρχεσαι εδώ.
1: Σε περιμένω τη Δευτέρα.
2: Ναι, βέβαια. Ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα με τη Δέστηνα.
0: Με το καλό.
2: Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση, καλές διακοπές.
0: Λίγες είναι, αλλά εντάξει, καλά είναι. Από το τίποτα.
2: Θα την πάρει τμηματικά.
0: Έτσι θα την κάνω.
2: Άλλο σχέδιο.
0: Έχω άλλο πλάνο.
1: Έχουμε βγάλει μάρτυρες, τα έχουμε όλοι.
0: Αλλάζουν όλα, λέει τώρα, τελείωσε.
2: Επειδή λέγατε για τα ρωσικά και είμαστε έτσι γλωσσομαθείς, όπως είπατε. Λοιπόν, Σιβόνια χαρούσε για παγκότα. Εγώ αυτό θα σας πω.
0: Αυτά είναι. Θα μας πεις τι σημαίνει.
2: Ο καιρός είναι ωραίος. Ο καιρός είναι ωραίος.
0: Τέλεια.
2: Και γι' αυτό έτσι είμαστε σε μια πιο χαλαρή διάθεση. Όσο και αν η πολιτική επικαιρότητα θέλει έτσι να είμαστε σε μια άλλη συνθήκη.
0: Εντάξει, επιβάλλεται να είμαστε σε καλή διάθεση. Δεν γίνεται, μπορούμε να φεθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και Δέσποινα, είναι η μέρα μάλλον των αφιερώσεων, έτσι.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε,
0: και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές.
1: Και
0: δεν μπορούμε κιόλας. Εννοείται. Και δεν μπορούμε και να μην τους κάνουμε το χατήρι. Στην ακροάτριά μας, την κυρία Νανά, αφιερώνουμε αυτό που μας ζήτησε, το τραγούδι που λέει ο Αργυρός, Καμπάνες.

0: Τώρα, προβάδισμα 13 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Το κυβερνών κόμμα προηγείται με 30% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 17% της Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στην τρίτη θέση με 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αγγίζει το 8,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8%, ΚΚΕ με 7, Πλεύση Ελευθερίας με 5, Φωνή Λογικής με 3,5 και Μέρα 25 με 3%. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ποσοστό 52% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προκρίνουν το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επίσης τείνουν προς τη Νέα Δημοκρατία σε 20%, έναντι της Ελλάς με 18% για πιθανή συγκυβέρνηση. Ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει ποσοστό 13%. Η ανάλυση δείχνει ότι αντλεί ψήφους κυρίως από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ με περιορισμένη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο ζήτημα για το 46% των πολιτών. Παράλληλα, αυξάνεται η ανησυχία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με το 56% να δηλώνει προβληματισμό για τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, τώρα, χαμός έγινε στη συνεδρίαση χθες της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής Αθηνά, με πρωταγωνίστρια πια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εν τέλει, μετά από πεντάωρη συνεδρίαση, η Επιτροπή αποφάσισε με την πλειοψηφία έτσι να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει οι Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Σιρεγγέλα για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η κυρία Κωνσταντοπούλου τι έκανε, λες, επικοινώνησε με το 100, με την άμεση δράση, καταγγέλλοντας βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστήριξε, διέπρεξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την ίδια, η στάση των εν λόγω βουλευτών στην Επιτροπή ισοδυναμεί με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για τη σειρά δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου σε βάρος της. Ανάμεσα σε αυτές, να σου θυμίσω, ήταν και το «Μη σκίσετε κανένα καλσόν»,
0: ναι,
1: για να
0: θυμηθεί, ναι,
1: λίγο και ο κόσμος, που της είχε απευθύνει η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ήταν αντιπρόεδρος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως έθεσε στο στόχαστρό της και τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννα Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη, μάλιστα, φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες την είδαν στη συνέχεια στο διάδρομο φανερά αναστατωμένη.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, ο κύριος Κακλαμάνης μπορεί πλέον είτε να αποφασίσει ο ίδιος την επιβολή του μέτρου, είτε να το προτείνει προς την ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.
0: Τέλεια. Πάμε γρήγορα στην Άννα Ζαντίδου και σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή από την Αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα. Η ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια συζητείται στη Βουλή. Ανέβαζε έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας. Θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Βήμα αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Η ερώτηση είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να στηρίζεται στην αλήθεια και την κοστολόγηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Στις 12 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Για τον τραυματισμό 20χρονου έπειτα από καταδίωξη στο Άργος απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί. Πληροφορίες σχετικά με νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Ισραήλ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. 11 νεκροί από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία. Οι περισσότεροι απανθρακώθηκαν στα αυτοκίνητά τους. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, κανάλι 1 στους 90,4, Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φικάρη στα μικρόφωνα της εκπομπής για ακόμη μία ώρα. Εγώ κάτι έχουν γίνει τώρα με τα ακουστικά και δεν ακούω τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ θα συνεχίσω παρόλα αυτά ακάθεκτη.
0: Ακούγες έτσι κι αλλιώς.
1: Ακούγομαι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με θέματα επικαιρότητας. Πάμε κατευθείαν στο, να πω ότι στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκα. Στέλνετε μηνύματα Viber 6951-904-904 μέσω mail στο studio papakikanalena.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Και είναι δίπλα μου, εξ αριστερών μου, η Κατέρινα Πρίφτη. Θα μας ανοίξει έτσι ένα παράθυρο στη διεθνή επικαιρότητα, να μας πει τα σπουδαία και τα σημαντικά. Και να ξεκινήσουμε με τι, με Τουρκία, με F-35, S-400, έχουμε ψωμάκι εκεί. Για πες μας, Κατέρινα.
6: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα.
7: Καλημέρα,
6: ναι, άλλως τα είχαμε προγραμματίσει, θα πάμε όμως λίγο διαφορετικά. Γιατί έχουμε πληροφορίες στο τουρκικό τύπο, με πρώτη την τουρκική εφημερίδα, τη Χουριέτ, η οποία αναφέρει ότι εχθές το βράδυ φαίνεται να έκλεισε συμφωνία η Άγκυρα με χώρα του Περσικού κόλπου, γίνεται λόγος είτε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε για το Κατάρ, στα οποία αποφασίστηκε να πουλήσει τα ρωσικά κατασκευή σε συστήματα εράμινας S-300. Αντιλαμβάνεστε ότι η κίνηση αυτή έρχεται προκειμένου να μπορέσει να ξεμπλοκάρει ουσιαστικά το θέμα της επαναφοράς της στο πρόγραμμα προμήθειας των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Ήταν ένα πάρα πολύ βασικό θέμα το οποίο είδαμε να εκτελήσεται κατά το περιθώριο ουσιαστικά της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που είχαμε στην Άγκυρα. Είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θυμάστε, ότι θα ήθελε να κάνει ένα δώρο στον πολύ καλό του και αγαπητό φίλο, τον κύριο Ερντογάν. Με το που πάτησε το πόδι του στην Άγκυρα, αναφέρθηκε στο θέμα των F-35. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, είπε ότι θα γίνει άρση κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Και βέβαια, είπε ότι θα ήθελε να δει την Τουρκία, θα ήθελε και ο ίδιος να προσπαθήσει, ώστε η Τουρκία, ένας τόσο πιστός σύμμαχος, που κάνει ό,τι. Ο κύριος Ερντογάν κάνει ό,τι του έχει πει μέχρι στιγμής ο κύριος Τραμπ, ότι θα ήθελε να έχει αυτά τα μαχητικά, αυτό το περίφημο δώρο στο οποίο είχε αναφερθεί ο κύριος Τραμπ. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν πως σύμφωνα πάντοτε με τη Χουριέτ ότι βρέθηκε αυτή η φόρμουλα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι βάσει της Αμερικανικής νομοθεσίας, την οποία είχαμε αναλύσει και τις προηγούμενες ημέρες, κορίτσια, δεν υπήρχε δυνατότητα να παρακαμφθεί η νομοθεσία όσο η S-400 παρέμεναν επί τουρκικού εδάφους ακόμη και αν ήταν παροπλισμένοι. Να επιστραφούν στην Ρωσία φυσικά επίσης δεν υπήρχε δυνατότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν θα το δεχόταν η Ρωσία και θα δημιουργούσε και ένα προηγούμενο. Βρέθηκε όπως φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα πάντοτε με την εφημερίδα, αυτή η φόρμουλα. Σύμφωνα επίσης με την εφημερίδα, αναμένεται οι επίσημες ανακοινώσεις να γίνουν ακόμη και σήμερα. Οριστικοποιήθηκαν κάποια θέματα της συμφωνίας πώλησης αργά το βράδυ και εκτιμάται πλέον ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο, να εξηγήσει την κατάσταση, να παρουσιάσει στοιχεία και εάν δεν υπάρχουν αμφιβολίες από τον Κογκρέσο, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να εγκριθεί η επαναφορά στο πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία ακόμη και χωρίς ψηφοφορία.
1: Λοιπόν, Κατερίνα μου, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα μείνεις μαζί μας, επειδή στο βήμα της Βουλής είναι αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντάει, όπως είπαμε, όπως προαναφέραμε, σε επικαιρή ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Να συνδεθούμε λοιπόν λίγο, να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα και συνεχίζουμε με τη διεθνή επικαιρότητα.
8: Και το 2025 είναι στο 146% του ΕΠ. Και με ταχύτητα τους ρυθμούς θα κινηθεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ή δεν είναι μια επιτυχία της ελληνικής πολιτικής? Είναι μια επιτυχία της χώρας, κύριε Ανδρουλάκη. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994, εάν δεν κάνω λάθος, έλεγε από αυτό εδώ πέρα το βήμα, ότι ή η Ελλάδα θα κατατροπώσει το χρέος, δεν θυμάμαι ποιο ρήμα χρησιμοποίησε ακριβώς, ή το χρέος θα κατατροπώσει την Ελλάδα. Και είχε δίκιο. Μόνο που αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά που πέτυχε αυτή τη σημαντική μείωση χρέους. Γιατί όπως δεν θέλουμε όλοι μας, όπως δεν θέλουμε όλοι μας να φορτώνουμε χρέη και βάρη στα παιδιά μας, έτσι και εμείς ως πολιτικό σύστημα έχουμε χρέος να μην φορτώσουμε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος στις επόμενες γενιές. Οι κυρίες και κύριοι Σάιφη, έκανα αυτή τη σύντομη αναφορά στην πορεία της οικονομίας με σκοπό να δείξω ότι η πατρίδα μας έχει ξεφύγει οριστικά από την οικονομική καθήλωση της τελευταίας δεκαετίας. Και ακριβώς γι' αυτό είναι πιο ανθεκτική απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις. Στη φαρέτρα της, ωστόσο, φροντίζει να διατηρεί πάντα παρεμβάσεις που απευθύνονται ως στοχευμένα αντίμετρα σε έκτακτες καταστάσεις εναντίον της ακρίβειας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα έτσι από την πρωτολογία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Κατερίνα Πρίφτη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Πάμε στην Ισπανία. Έχουμε πυρκαγιά και μεγάλη πυρκαγιά και νεκρούς, δυστυχώς.
6: Ναι, έτσι. Πάμε στην Ισπανία. Κατά πρώτον, έχουμε ένα καύσωνα, ο οποίος μένεται στην Ισπανία. Εκτιμάται ότι σίγουρα συνέβαλε προκειμένου να έχουμε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αλμερίας. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο για 12 άτομα τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους. Έχουμε αναφορές που σε πολλούς από εμάς θα θυμίσουν δυστυχώς και την περίπτωση που είχαμε στο Μάτι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να έχουν βρεθεί απανθρακωμένοι μέσα σε αυτοκίνητα, μέσα σε ισογειοταχή. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να διαφύγουν ουσιαστικά από τα σημεία που είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά με τα αυτοκίνητά τους, αλλά όπως φαίνεται οι φλόγες τους πρόλαβαν, εγκλωβίστηκαν σε αυτά. Έχουμε σύμφωνα επίσης με τις μέχρι τώρα πληροφορίες 19 άτομα τα οποία αγνοούν. Έχουμε φυσικά μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχει ενεργοποιηθεί μετά από τις πρώτες ώρες που ξέσπασε η φωτιά και ο Ισπανικός στρατός, προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται. Έχουμε πάρα πολλές εκενώσεις σε αρκετές περιοχές. Γίνεται λόγος για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους. Έχουμε επίσης άτομα τα οποία έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία, κάποιοι με εγκάβματα, κάποιοι με αναπνευστικά προβλήματα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, το βλέπουμε επίσης πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα, το θέμα της απομάκρυνσης ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να αφήσουν το σπίτι τους και το βιός τους. Επίσης, πολύ συγκινητικές εικόνες με ανθρώπους, επίσης πολύ οικίες και σε εμάς, να προσπαθούν έστω και τελευταία στιγμή να σώσουν τα ζώα τους, είτε αυτά είναι ζώα συντροφιά, είτε είναι ζώα από τα οποία βιοπορίζονται και μπορεί να τα είχαν στα σπίτια τους. Υπάρχουν τώρα κάποιες πληροφορίες. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες κατοίκων ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ανάφλεξη σε μια ξηρή βλάστηση που είχαμε σε μια περιοχή της Αλμερίας. Βέβαια, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι φλόγες μπόρεσαν να εξαπλωθούν πάρα πολύ γρήγορα εξαιτίας της ξηρασίας που έχουμε λόγω και των πάρα πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες η οποία βιώνει και εκείνη πάρα πολύ θερμά καλοκαίρια, παρατεταμένες περιόδους καύσωνα και βλέπουμε για μία ακόμη φορά αυτό το εφιαλτικό σενάριο της κλιματικής κρίσης και των σοβαρών επιπτώσεων έτσι, που έχει στο περιβάλλον και για την ανθρώπινη ζωή. Και θα πάμε λίγο στα θέματα, να δούμε λίγο τα θέματα του Ιράν. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε ξανά το βράδυ, πριν τα μεσάνυχτα βέβαια, επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικούς στόχους. Υπήρχε μάλιστα και μια προφορία ότι οι πιλότοι μαχητικών στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκον είχαν λάβει εντολή να είναι έτοιμοι για να γίνουν και νέες επιθέσεις μετά τα μεσάνυχτα. Δεν είδαμε βέβαια κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω βέβαια τώρα εάν αυτό σημαίνει ότι πάμε προς μια αποκλιμάκωση ή όχι. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως και σχολιάζεται σήμερα πάρα πολύ και σε πολλές αναλύσεις που έχουμε στο διεθνή τύπο είναι ότι το Ιράν έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο θέμα του ελέγχου που ασκεί στα στενά του Ορμούς. Θεωρεί ότι ήταν η πίεση που άσκησε στα στενά του Ορμούς, αυτό που ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Θεωρεί ότι είναι το ισχυρότερο χαρτί το οποίο έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Θεωρεί επίσης ότι εάν κάνει πίσω στα θέματα κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς, τότε θα ανοίξει η όρεξη των Ηνωμένων Πολιτειών για να ζητήσουν περισσότερα σε άλλα θέματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων που δηλώνουν ότι αυτή τη στιγμή το θέμα των στενών του Ορμούς αξιολογείται πιο σημαντικό για το Ιράν, ακόμη και από το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, το οποίο υποτίθεται ότι είναι υποδιαπραγμάτευση, θα είναι υποδιαπραγμάτευση αυτό το διάστημα προκειμένου να έχουμε μια οριστική συμφωνία. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του CNN, τα οποία αναφέρουν ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τελευταίο σχέδιο, ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις που είχε κάνει στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής, που αναφέρθηκε στο Ιράν, εκεί που, όπως έχει επισημάνει πολλές φορές η αγαπητή συνάδελφος κυρία Δαβαρία εδώ, τους αποκάλεσε ψεύτες και κακούς ανθρώπους. Είχε πει ότι με θέλουν νεκρό, είμαι πρώτος σε όλες τις λύσεις τους για δολοφονία κτλ. Αυτό τώρα το οποίο αναφέρει ο Wall Street Journal είναι ότι υπήρχε μια ενημέρωση για ένα τελευταίο σχέδιο προσπάθειας δολοφονίας. Υπήρχαν στις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών κάποια στοιχεία τα οποία υποδείκνυαν ότι το προηγούμενο διάστημα όντως επεξεργάζονταν τέτοια σχέδια οι μυστικές υπηρεσίες του Ιράν. Ελέγχουν και τις πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν. Αυτό στο οποίο όμως θα ήθελα να σταθώ είναι ότι υπάρχουν Αμερικανοί αξιωματούχοι οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν αξιολογούν πάρα πολύ υψηλά αυτήν την προειδοποίηση από το Ισραήλ, γιατί εκτιμούν ότι είναι μια προσπάθεια πιθανότατα του Τελ Αβίβ να επηρεάσει τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, επειδή θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να μην επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα τερματίσει ουσιαστικά τις εχθροπραξίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν φεύγει.
0: Καλά, δεν φεύγει. Είπα να μην ευχαριστήσω.
1: Να ευχαριστήσεις, αλλά δεν φεύγει.
6: Δεν σας είπα ότι κάθε μέρα θα σας αφιερώνω ένα τραγούδι στην εκπομπή σας.
0: Το οποίο είναι.
6: Λοιπόν, το επόμενο είναι Πιστιόλης. Πάλι πειραγμένο λίγο παραδοσιακό τραγούδι από την παραδοσιακή μας μουσική. Με γέλασαν τα πουλιά από την αγαπημένη Θράκη.
1: Το αφιερώνει σε εμάς ή κάπου αλλού.
6: Πάντα σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πρεύτη. Να είσαι καλά.

0: Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που μας αφιέρωσε η Κατερίνα Πρίφτη, να περάσουμε έτσι σε κάποιες ειδήσεις ακόμα. Δραματικές στιγμές έζησαν στον αέρα το πρωί οι επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο, καθώς έσπασε παράθυρο και ο αέρας ρούφηξε επιβάτη. Αυτά τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες, έτσι. Ο οποίος σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του που καθόταν δίπλα. Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από καταγγελία επιβάτηδα στο rthes.gr που περιέγραψε ότι στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου. Σύμφωνα τώρα με την καταγγελία, προκλήθηκε από συμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κρατούσαν έναν 61χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τραβούσε ο αέρας, όπως είπαμε, ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες. Κατά την καταγγελία, ο πιλότος άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με κάκωση του αφιένα. Πληροφορίες αναφέρουν από την ίδια πτήση, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και μία έγκυος στην οποία έγινε υπέρηχος και αποχώρησε καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό. Εντάξει, ο πιο μεγάλος εφιάλτης μου είναι αυτός.
1: Ναι, είναι.
0: Το βλέπω το θάνατό σου, θυμάσαι, ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, δραματικό.
1: Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε κάτι χρηστικό. Καθώς στις 3 Αυγούστου τελειώνει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να είτε να έχουν τη νέα τους ταυτότητα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Όσοι λοιπόν δεν έχετε αντικαταστήσει τη παλιά ταυτότητα, φροντίστε να κλείσετε ραντεβού. Γίνεται, από ό,τι διαβάζω, γίνεται ένας μικρός χαμός βεβαίως. Σπέβδουν οι Έλληνες τελευταία στιγμή.
0: Και οι περισσότεροι πάνε σε άλλα χωριά, σε άλλες περιοχές, ναι, που είναι πιο εύκολο.
1: Για να βρουν ραντεβού. Πάντως, να πούμε, έχει τα δικαιολογητικά, το παράβολο κτλ., ότι η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας δεν επηρεάζει τουλάχιστον προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Επαναλαμβάνουμε ότι θα έχουν πρόβλημα όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να έχουν διαβατήριο. Διαφορετικά θα μείνουν στο Βενιζέλο ή δεν ξέρω και εγώ πού, σε ποιο αεροδρόμιο ή σε ποια σύνορα.
0: Τώρα είπαμε, Δέσποινα, είναι η μέρα των αφιερώσεων. Να αφιερώσουμε το επόμενο κομμάτι, μας το ζήτησε κιόλας ο ίδιος. Γιορτάζει κιόλας, έχει γενέθλια, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ο ακροατής μας, ο κύριος Κυριάκος.

0: Χρόνια πολλά λοιπόν και πάλι στο φίλο μας το Κυριάκο. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6951-904-904. Μέσω mail στο studio papakikanalia.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Λοιπόν, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση, απαντά ο Πρωθυπουργός στην...
1: Είναι η δευτερολογία τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι.
0: Ακριβώς είναι στο βήμα ο κ. Ανδρουλάκης. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε ότι για την αύξηση των τιμών στη βενζίνη ότι υπήρξε συνεννόηση με τα δύο διηληστήρια τα οποία δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της οικονομίας με μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Λοιπόν, θα τη δούμε αυτή τη μείωση στην Αγγλία προφανώς. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Η Τέμη Χαμπυλωμάτη είναι εδώ μαζί μας και έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα να μας πει. Καταρχήν, το πρώτο δεν είναι και πολύ ευχάριστο, έως και καθόλου μπορώ να πω. Έχει να κάνει για τις ελληνικές παραλίες που δυστυχώς, παρά την ευαισθητοποίηση που είναι πιο έντονη τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να πνίγονται από πλαστικά. Και το συχνότερο εύρημα τι είναι? Τα αποτσίγαρα. Τέμη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα, Αθηνά. Η έκθεση αποτελεσμάτων του 2025-26 του προγράμματος «Υιοθέτησε μια παραλία» του WWF καταγράφει για πρώτη φορά την ύπαρξη μικροπλαστικών στις ελληνικές ακτές, επισημένοντας παράλληλα πως η πλαστική ρύπανση παραμένει πάνω, αρκετά πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια. Τα μικροπλαστικά, που είναι κομμάτια πλαστικού μικρότερα από 5 χιλιοστά, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά και η παρουσία τους επιβεβαιώθηκε σε όλα τα δείγματα άμμου που εξετάστηκαν φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, 9 εθελοντικές ομάδες συνέλεξαν δείγματα άμμου από εισάριθμες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια, τη Μαγνησία, την Ηλία και το Κερατσίνι Δραπετσόνα και στα δείγματα όλων εντοπίστηκαν 323 μικροπλαστικά σωματίδια. Το θετικό βέβαια από την άλλη πλευρά είναι πως φέτος τα δεδομένα δίνουν και μια αισιόδοξη εικόνα, αφού σε 15 παραλίες με αδιάλειπτες καταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ξεκίνησε στη χώρα μας το 2021, η μέση τιμή των απορριμμάτων ανακαταγραφή μειώθηκε σε ένα ποσοστό της τάξης του 18%. Αναλυτικά σημαντική ήταν η μείωση σε κομμάτια φελιζόλ, σε πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, αλλά και σε συσκευασίες από πατατάκια και σνακς. Αντίθετα, τα αποτσίγαρα υποχώρησαν συγκριτικά με παλαιότερες καταγραφές σε ένα ποσοστό της τάξης μόνο του 6%. Δέσποινα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο. Έχει να κάνει πάλι με θάλασσες. Αθηνά, μην τρομάξεις.
1: Με τόσα που λέτε, δεν ξέρω
0: γιατί
1: τι θα βρω.
0: Θα μιλήσω...
1: Καρχαρία θα βρείτε. Αθηνά, το μόνο σίγουρο.
0: Αγγελοκαρχαρία, μάλιστα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είδος προς εξαφάνιση. Και τι έγινε, γιατί το λέμε τώρα?
1: Τρώει και αυτός.
2: Καταγράφει. Τρωγόταν. Πλέον προχωρήσαμε. Δεν το τρώμε.
0: Φυτοφάγο δεν
1: Όχι,
0: είναι.
1: Όχι, λέω αν μας τρώει. Ναι. Δεν είναι για να φάω. Εγώ δεν τρώω ψάρια έτσι και
0: φυτοφάγο δεν είναι. Δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τρώει, θέλει κρεατάκι, θέλει την πρωτεΐνη του.
1: Μάλιστα.
0: Όμως είναι ένα είδος προς εξαφάνιση και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρακολουθούνται οι κινήσεις του στις ελληνικές θάλασσες. Στα βαθιά, μην ανησυχείς εσύ. Στα βαθιά.
2: Στα 500
0: είναι.
2: Μέτρα, να ξέρεις, Δέσποινα, δεν κυκλοφορεί. Αθηνά δεν θα κυκλοφορεί εδώ.
1: Ωραία.
0: Για πες λοιπόν, μας, να τι πούμε... έγινε στη Λίμνο, Τέμη.
2: Ναι, Δέσποινα, να πούμε ότι στον κόσμο ενός αγγελοκαρχαρία που είναι από τα πιο απειλούμενα είδη καρχαριών στον κόσμο, θα μπει η περιβαλλοντολογική οργάνωση IC μέσα από έναν πομπό που τοποθέτησε στο ζώο για να παρακολουθεί τις κινήσεις του. Η τοποθέτηση του πρώτου, παρακαλώ, δορυφορικού πομπού για το είδος στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στη Λίμνο σε συνεργασία με ντόπιους αλλοιείς. Είναι η πρώτη φορά που ένα είδος καρχαρία στην Ελλάδα θα μελετηθεί στο φυσικό του περιβάλλον και όχι μέσα από αλλιευτική μελέτη. Τους επόμενους μήνες οι επιστήμονες αναμένουν να έχουν πρόσβαση σε πρωτόγνωρα για τη χώρα δεδομένα που θα αποκαλύψουν περισσότερα για τη μετακίνηση και την συμπεριφορά των άγνωστων αγγελοκαρχαριών στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της IC, ο πομπός έχει προγραμματιστεί να μείνει στο ζώο για 4 μήνες. Μετά θα πέσει μόνος του. Θα δίνει σήμα όταν το ζώο βγαίνει στην επιφάνεια, ενώ αν ο αγγελοκαρχαρίας μείνει ακίνητος για 2 εβδομάδες, που σημαίνει ότι είναι νεκρός, ο πομπός θα πέσει μόνος του και θα ανέβει στην επιφάνεια. Ανέφερε δε ο υπεύθυνος πως αν και παλαιότερα στην Ελλάδα συνήθιζαν να τρώνε αγγελοκαρχαρία ως έναν ιδιαίτερο μεζέ που ονομαζόταν Ρίνα, πλέον οι αλλοιείς δεν τον ψαρεύουν και όταν πέσει

0: τα δίχτυα του ζωντανό το απελευθερώνουν. Οι αγγελοκαρχαρίες είναι επεπλατισμένοι καρχαρίες με πλατιά θωρακικά πτερύγια, οι οποίοι απαντώνται κυρίως στην υφαλοκρηπίδα και τις κατωφέρειες σε ένα βάθος 500 μέτρων, όπως είπαμε, και είναι δεινοί κυνηγοί, ενώ θάβονται στην άμμο και ξαφνικά επιτίθενται στα θυράματά τους. Στη Μεσόγειο απαντώνται τρία είδη, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως κρισίμους κινδυνεύοντα, σύμφωνα με τον ελληνικό κόκκινο κατάλογο. Αυτό λόγω των έντονων πληθυσμιακών μειώσεων που έχουν υποστεί και των τοπικών εξαφανίσεων που συνδέονται κυρίως με την υπεραλίευση. Για το ερχόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί επιπλέον η τοποθέτηση 4 ακόμα πομπών. Ενώ για την τοποθέτηση στη Λίμνο συνεργάστηκαν με την IC και οι ομάδες Angel Shark Ελλάδος και Καναρίων Νήσων. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι η μελέτη του Αγγελοκαρχαρία έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αναβιώνοντας τη Λίμνο.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Οδεύουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, 10 με 12, εδώ με τη Δέσποινα Φίκαρη, στα μικρόφωνα μαζί με... Ευχαριστώ πολύ. Το Δημήτρη Μορφέση στον στη ρύθμιση του ήχου, το Θάνο Καλοδούκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να έρθουμε, Δέσποινα, στις πειραϊκές ειδήσεις, έτσι, οι οποίες είναι πάντα πολλές. Με καλοκαιρινή διάθεση, παιχνίδι και δημιουργικές εμπειρίες συνεχίζεται το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην πόλη 2026» του Δήμου Πειραιά, μετατρέποντας και αυτό το Σαββατοκύριακο τις πλατείες, τα πάρκα και τις παιδικές χαρές σε πολύχρωμους χώρους συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου οι γειτονιές της πόλης πλημμυρίζουν από παιδικά χαμόγελα μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων που περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, παιδικό κινηματογράφο, δημιουργικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, ο Δήμος Πειραιά προσφέρει ποιοτικές στιγμές ψυχαγωγίας και ενισχύει τη δημιουργική έκφραση και τη συμμετοχή. Να πούμε ότι όλες οι δράσεις και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
5: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω στο Δημοτικό Θέατρο, καθώς οι ομάδες Ad Hoc και Pat Cute παρουσιάζουν απόψε στις 8.30 το βράδυ το παιχνίδι της φαγής του Ευγένιου Ιονέσκο. Μια πόλη πλήττεται από μια ξαφνική επιδημία από την οποία κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει. Καθώς ο φόβος εξαπλώνεται, οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους την ώρα που η κοινωνία γύρω τους καταραίει. Σε ένα λιτό σκηνικό περιβάλλον, το σώμα και ο λόγος γίνονται τα βασικά μέσα της αφήγησης. Τα σώματα λειτουργούν σαν γρανάζια ενός κόσμου που διαλύεται έως την τελική τους κατάρρευση. Η παράσταση εστιάζει στην ανθρώπινη ανάγκη για συνύπαρξη και στην αδυναμία επικοινωνίας μπροστά στην κρίση. Σκηνοθεσία και διδασκαλία της Δώρας Δόριζα, μετάφραση του Ερίκου Μπελιέ.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά ανεβαίνει και απόψε η παράσταση «Ανεξάρτητα κράτη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Το δημοσιογραφικό δράμα «Ανεξάρτητα κράτη» που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομό ρεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών.
5: Εγώ επιμένω Δημοτικό Θέατρο. Αύριο λοιπόν στην κεντρική σκηνή το Ελληνικό Κέντρο Ζέι Μπέκικου και το πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, Δημοτικό Οδείο Πειραιά, παρουσιάζουν τη μουσικοχορευτική παράσταση Λιμάνι των Ρυθμών από το Μότσαρτ στο Μάρκο. Είναι ένα καλλιτεχνικό ταξίδι από τη δυτική κλασική μουσική έως το ρεμπέτικο και το Ζέι Μπέκικο του Πειραιά. Μέσα από αφηγήσεις, ζωντανή μουσική και χορό, η παράσταση αναδεικνύει τη βαθιά πολιτιστική σύνδεση της Ευρώπης, της Σμύρνης και του Μεγάλου Λιμανιού. Έργα του Μότσαρτ συναντούν τον Μάρκο Βαμβακάρη και τις εμβληματικές μελωδίες της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
4: Στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου, θα παρουσιαστεί η performance Εξαγρίωση σε δημιουργία ερμηνεία Αγγελικής Χατζή, Βάσιας Πασπάλη. Στις 9 ξεκινάει. Πρόκειται για μια performance που ξεκινάει το 1892 με το πρώτο φεμινιστικό διήγημα, «Η Κίτρινη Ταπετσαρία», της Αμερικανίδας Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν. Είναι ημιαυτοβιογραφικό έργο που φωτίζει τη συνολική καταπίεση της γυναίκας πνευματικά, κοινωνικά, σωματικά και ψυχικά. Να έρθουμε τώρα στο Βεάκιο. Την Κυριακή 12 Ιουλίου οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι φίλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τον Μάγο του Οζ, διασκευή και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα. Πρόκειται για τη γνωστή αγαπημένη ιστορία. Ζωντανεύει αυτό το καλοκαίρι στο Βεάκιο Θέατρο σε μια φαντασμαγορική θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, σε διασκευή και σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του Χάρη Ρώμα. Η θεατρική σκηνή Ντουέντε παρουσιάζει το διαχρονικό και αγαπημένο παραμύθι σε μια νέα μεταφορά. Επίσης, το Κατράκιο, το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λιντία Βράνκοβιτς, έγινε θεατρική παράσταση και ήρθε στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ζήσετε μοναδικά ειδικά εφέ, ζογκλερικά ξυλοπόδαρους, πρωτότυπο κείμενο και μουσική στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας την Κυριακή 12 Ιουλίου.
5: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μπορώ να αφιερώσω.
4: Φυσικά μπορείς, είπαμε, είναι η μέρα των αφιερώσεων.
5: Ωραία, σε έναν αγαπημένο άνθρωπο, κάπου εκεί στην Καλλιπολή. Τον αγαπώ πολύ. Θα πω ένα συνθηματικό, δεν πειράζει. Γουτσου γουτσου, θα καταλάβει. Με πολύ πολύ αγάπη.
4: Και από μένα τα φιλιά μου.

0: Κάθε Παρασκευή το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό να απολαύσει την επίσκεψή του στη μόνιμη έκθεση με ειδική προσφορά 1+1 εισιτήριο για όλη την ημέρα. Μια ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσετε ή να ανακαλύψετε ξανά τη ζωή, τη φωνή αλλά και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίας Κάλλας μαζί με την παρέα σας. Ωράριο λειτουργίας στις Παρασκευές 10 το πρωί με 9 το βράδυ.
1: Οι Storyville Ragtimers παρουσιάζουν στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής στις 9 το βράδυ ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Louis Armstrong, μία από τις σημαντικότερες μορφές της jazz και της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Με τίτλο What a Wonderful World, δανεισμένο από το πιο αγαπημένο του τραγούδι, το πρόγραμμα, πέρα από τα αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, περιλαμβάνει και μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και τις κορυφαίες στιγμές του Σάτσνο από τη γέννησή του στη Νέα Ορλεάνη μέχρι το θάνατό του το 1971. Το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να μάθει άγνωστες λεπτομέρειες από τη σπουδαία καριέρα του και να ακούσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Να πούμε ότι οι Storyville Ragtimers είναι Έλληνες, δημιουργήθηκαν το 2015. Το όνομά τους προέρχεται από την ομώνυμη κακόφημη συνοικία της Νέας Ορλεάνης. Στη συγκεκριμένη πόλη του Αμερικανικού Νότου γεννήθηκε η jazz και πήρε το συγκεκριμένο όνομα τη δεκαετία του 1920. Το συγκρότημα παίζει αποκλειστικά μουσικές της Νέας Ορλεάνης, του Dixieland ή traditional jazz, όπως συνηθίζουν να λέγεται. Έχουν εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ και κάνουν συχνές εμφανίσεις στις μουσικές σκηνές της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το οποίο μάλιστα παρουσίασε χθες σε έκτακτη εκπομπή εδώ από το κανάλι 1 ο μουσικός παραγωγός μας, ο Νίκος Ξανθάκος. Να πω ότι υπάρχει ένα τραγούδι, λοιπόν, το Ringing Hollow, για το οποίο έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς ως anti-Trump. Ο κιθαρίστας των Rolling Stones, ο Keith Richards, σε συνέντευξή του το περιέγραψε ως μια νοσταλγική ερωτική ιστορία με την Αμερική, η οποία σήμερα είναι κάπως απογοητευτική. Από την πλευρά του, Mick Jagger διευκρίνησε ότι το τραγούδι δεν αποτελεί αποκλειστικά επίθεση στην κυβέρνηση του Donald Trump, αλλά μια ευρύτερη αποτύπωση της σημερινής Αμερικής και της εμπειρίας ζωής στη χώρα. Να πούμε, κλείνοντας για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ότι στο ίδιο άλμπουμ, λοιπόν, διασκευάζουν και το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, ενώ σε άλλο τραγούδι, το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, παίζει μπάσο ο Paul McCartney.
1: Να μείνουμε στη μουσική σκηνή. Το πρώτο του άλμπουμ με νέα μουσική ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 μετά από 9 χρόνια, μαζί με ένα νέο σίγκλ με τίτλο Street of Dreams. Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Bono θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ, το οποίο δεν έχει ακόμη τίτλο, αργότερα φέτος θα δοθεί, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη, συνοδευόμενο από βίντεο που γυρίστηκε στη πόλη του Μεξικού, όπου τα μέλη του παρακολούθησαν το τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Παιδιών Street 2026. Σε βίντεο που συνοδεύει το σίγκλ, το συγκρότημα, το οποίο συμπληρώνουν ο κιθαρίστας The Edge, ο μπασίστας Adam Clayton και ο drummer Larry Mullen, εμφανίζεται να παίζει μουσική για τους θαυμαστές του στην πόλη. Το κλιπ γυρίστηκε κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνκο, έλαβε χώρα εν μέσω βροντών και βροχής, προκάλεσαν πτώση γεννήτριας και μια οικογένεια στην περιοχή υποδέχεται το συγκρότημα στο διαμέρισμά της για να κάνει το γύρισμα στο μπαλκόνι. Το σίγκλ κυκλοφορεί από την Island Records, παράγεται από την Jack Knife Lee και έρχεται καθώς το συγκρότημα γιορτάζει 50 χρόνια μαζί το 2026.
0: Αγαπημένοι YouTube, το άκουσα το τραγούδι, είναι φανταστικό, θα το ακούσουμε και τώρα.
1: Τώρα, αυτό είναι αποκολουθεί.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η U2, το καινούριο του τραγούδι. Τώρα διαβάζω Αθηνά. Mm-hmm. Σκέφτομαι ότι είμαι 38 mm-hmm. και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Και διαβάζω για κάποιους ανθρώπους. Στα 88 του χρόνια ο Άντονι Χόπκινς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία, υπογράφοντας δισκογραφικό συμβόλαιο και παρουσιάζοντας το πρώτο του άλμπουμ με πρωτότυπες συνθέσεις. Μπράβο του. Ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ ηθοποιός πραγματοποιεί ένα όνειρο ζωής, καθώς η μουσική υπήρξε διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δημιουργικές του ανησυχίες. Το άλμπουμ με τίτλο Life is a Dream, η ζωή είναι ένα όνειρο, θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου και περιλαμβάνει ορχιστρικές συνθέσεις που ο Χόπκινς δημιούργησε σε διάστημα 6-10 ετιών. Θα σας πω μόνο ότι η Αγγλία έχει αντλήσει έμπνευση από τις παιδικές του αναμνήσεις στο Μάργαμ της Νότιας Ουαλίας, αλλά και τα τοπία, τα λιβάδια και τα βουνά γύρω από το πατρικό του σπίτι. Λοιπόν, η μουσική του άλμπουμ ερμηνεύεται από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου.
1: Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, η ηλικία του, είναι ότι έχει και όρεξη να το κάνει όλο αυτό.
0: Βλέπεις το Instagram, χορεύει. Ναι. Εσύ μπορείς να χορέψεις τόση ώρα.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Μας βγει γλώσσα σαν ξύφος. Είναι φοβερό.
1: Φοβερός καλλιτέχνης, ναι. Τώρα να έρθουμε και λίγο στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Πωλείται η πολυτελής βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκη Νέας Περάμου, σύμφωνα με την εφημερίδα Εσπρέσο. Η βίλα είναι χτισμένη σε ένα ιδυλιακό τοπίο, εκεί όπου τη δεκαετία του 60 ο μεγάλος στάρ του θεάτρου και κινηματογράφου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, συνήθιζε να απολαμβάνει τις ελεύθερες ώρες του μαζί με τα δύο παιδιά του, καθώς και την τότε σύζυγό του, Ελβετίδα νομίζω ήταν, η Βερένα Γκάουερ. Mm. Μακριά λοιπόν από τα διάκριτα βλέμματα και τις χιλιάδες θαυμάστριές του που τον πολιορκούσαν σε κάθε του βήμα, ο μεγάλος στάρ της εποχής είχε νοικιάσει για περισσότερο από μία δεκαετία τη συγκεκριμένη βίλα, με σκοπό να ηρεμεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, με το προσωπικό του καταφύγιο να γίνεται μέρος της ζωής του. Γι' αυτό άλλωστε από τότε ως σήμερα όλοι αποκαλούν το συγκεκριμένο οίκημα Βίλα του Αλεξανδράκη. Και πόσο όμορφος άντρας ήταν, έτσι, εκτός από σπουδαίος ηθοποιός.
0: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, Δημήτρη και Αθηνά,
1: ναι,
0: ότι δεν ξέρω αν έχετε πάει. Εγώ είχα πάει στην Κηφισιά, λοιπόν. Υπάρχει η βίλα όπου έχει γυριστεί το, πες το, η Αλίκη στο ναυτικό. Mm-hmm. Αυτή που έχουμε την εικόνα της με τον καζόν που τρώνε,
1: ναι,
0: οι διαμαντίδη,
1: ο Κωνσταντάρας. Ναι.
0: Μπράβο, και που κρύβει τη βαλίτσα αυτή. Mm-hmm. Παιδιά, υπάρχει αυτούσια αυτή η βίλα. Αυτούσια.
1: Τι όμορφες κατοικίες αυτές.
0: Είναι καταπληκτική. Εντάξει, σε κάποια σημεία υπάρχουν και πολυκατοικίες και τα λοιπά, αλλά γενικώς περιμετρικά της είναι, δεν έχει γίνει το χάος. Mm-hmm. Και είναι, ρε παιδιά, το βλέπαμε λοιπόν, είναι ίδια η πόρτα, ακόμα και αν προσέξετε στη ταινία, που φαίνεται και ένα παραθυράκι που mm-hmm. έχει έτσι κάτι στολίδια, τέλος πάντων, μπιρμπιλάκια τα λέω εγώ, ακόμα και αυτό έχει μείνει ίδιο. Δεν το έχουν αλλάξει, είναι πάρα πολύ,
1: πολύ
0: ωραίο, παιδιά,
1: είναι,
0: πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και βέβαια και το σπίτι του Αντωνάκη δεν με αγάπησε ποτέ σου, έτσι, το οποίο το φτιάχνει και το Υπουργείο mm-hmm. Πολιτισμού, έτσι. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Ωραία είναι αυτά.
1: Πολύ
0: τα έχουμε
1: όμορφα.
0: Δει τόσες φορές, θέλουμε να πούμε μέσα.
1: Και στο Κάτι να καίει, νομίζω, το σπίτι που ήταν της Βλαχοπούλου, Ηλιόπουλο, Ζωής Λάσκαρη, Γλώης Λιάσκου.
0: Έχει
1: παραμείνει.
0: Αυτό,
1: είναι τα αδέλφια που είναι ανύπανδρος ο Ηλιόπουλος και προσπαθούν να παντρέψουν την Βλαχοπούλου για να παντρευτούν και οι υπόλοιποι.
0: Αυτό
1: πάλι το σπίτι παραμένει το ίδιο.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Και πάμε για αποφώνηση, Δέσποινα Φίκαρη. Να σε ευχαριστήσω για αυτήν την υπέροχη εβδομάδα και τις προηγούμενες τρεις ημέρες.
1: Ωραία, πέρασα.
0: Πάρα πολύ ωραία, φανταστικά.
1: Ελπίζουμε να περάσαν και οι ακροατές καλά. Ο ηχολήπτης μας πάντως πέρασε,
0: πέρασε
1: πολύ ωραία.
0: Υπέροχα, λέει.
1: Ήταν
0: και εμείς τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ σου έχω ένα τραγούδι να σου αφιερώσω τώρα που φεύγω για αυτήν την εβδομάδα και θα έρθω να σε ξαναβρω αργότερα. Να περάσετε ωραία με την Κωνσταντίνα Πετούση.
1: Θα περάσουμε θα σας πολύ ακούω. Ωραία και με την Κωνσταντίνα. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Γνωριζόμαστε χρόνια, τα έχουμε πει. Αλλά θα σε περιμένω, περιμένω. Θέλω να βρω και με το ημερολόγιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ημερολόγιο που είναι 20 επιστρέφει.
0: Ναι, ναι, 20.
1: 20 Ιουλίου πρωί-πρωί.
0: Εννοείται,
1: περιμένω,
0: εδώ, εδώ. Λοιπόν, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Βαρία, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, Θάνος Καλουδούκας στο τηλεφωνικό κέντρο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να περάσετε υπέροχα.
1: Ένα καλό Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, χωρίς έγνοιες, mm-hmm. έτσι με όμορφη διάθεση, με κέφι,
0: και
1: με
0: και το
1: χαρά,
0: τραγούδι αυτό το χαρίζω στη Δέσποινα Φίκαρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια ημέρας.
2: Θα σου δίνω στο καρπί.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής. Ανέβαζε έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας. Θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή από την Αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα. Μπαράζ παρετήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εντός ολίγου συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. 11 νεκροί, 19 αγνοούμενοι από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι μέτριοι έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1.90.4. Μεγάλη κυκλού στο δημοτικό ραδιόφωνο του Μεγάλου Μανιού. Κάτι περισσότερο από 10 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους όσους μας ακούνε, Βαγγέλη, να ευχηθούμε. Είτε μέσα από τα FM, είτε μέσα από το διαδίκτυο, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μια ωραία Παρασκευή, 10 Ιουλίου, και ακόμα ωραιότερη για όλους όσοι ετοιμάζονται να εκδράμουν, να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Πάντως πρέπει να έχει φύγει κόσμος. Δηλαδή βλέπω, ρε παιδί μου, και εδώ στον Πειραιά και έχω ανέβει λίγο και προς τα πάνω, προς την Αθήνα. Είναι άδειοι δρόμοι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αξίζει αυτό το πήξιμο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Θεωρής Παντωνίου εδώ που είναι δίπλα μας.
0: Θα σου πω,
1: ανεβαίνει προς τα πάνω και το Θεωρής.
0: Η αλήθεια ποια είναι, ότι ο Πειραιάς αδειάζει καθώς είμαστε μια φοιτητούπολη. Νομίζω ότι είναι οι τελευταίες μέρες εξεταστικής στο ΠΑΠΗ. Ναι. Φεύγει κόσμος, φεύγουν.
1: Καλά, πηγαίνει και ο κόσμος στις διακοπές τώρα, εσύ, Λουκάς. Κάτσε, εσύ. Είναι, πόσο έχουμε, 10 Ιουλίου. Λοιπόν, έχει φύγει αρκετός κόσμος και έχει πάει να.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ, όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως θα συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού προγράμματος του σταθμού, δηλαδή μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Με Δημήτρη Μορφέση, κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές. Ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρύδης είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Σιφάκης. Στα μικρόφωνα, ο Βαγγέλης Χατζηκοστάτης και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος.
1: Λοιπόν, τα παιδιά παίζει, το ξέρει.
0: Και ήρθε η στιγμή που πρόσεξα να δεις αυτή η τριάδα εδώ πέρα και σου είπα ότι δεν έχει συμβεί. Είμαστε όλοι παρέα εδώ πάνω από, με τον Θοδωρή, πάνω από 30 χρόνια. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ μαζί στον ίδιο ραδιοθάλαμο.
1: Να εντάξει, μοιραστούμε. Έχετε βρεθεί, ρε εσύ. Δεν μπορεί. Όχι, σφίνα πρέπει να έχει μπει κάπου.
0: Όχι, ποτέ, ούτε εγώ έχω μπει σφίνα.
1: Αλήθεια, λες. Εγώ θυμάμαι τον Θοδωρή. Μπορεί να μην ήσουν εσύ.
0: Ούτε ο Θοδωρή σε εκπομπή που να είμαι εγώ στο αέρα.
1: Έχει τύχει κάτι.
2: Όχι, το θυμάμαι.
1: Όχι. Με μένα έχει τύχει. Εγώ σε θυμάμαι να έχει μπει σφίνα σε ένα αθλητικό μαγκαζίνο και να έχει πει, α πούμε, ξέρω εγώ, μια.
2: Κάτι πολιτικό ή κάτι.
1: Ναι, μια ιδιοσούλα, ρε παιδί μου. Το θυμάμαι. Τώρα δεν έχει τύχει με τον Λουγκά. Τέλο πάντων.
0: Και μάλιστα η αλήθεια. Και ποιο είναι ότι εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι αυτό που λέμε έκτακτη είδηση, θα μπορούσα να τον τρολάρω για ώρα τον Θοδωρή.
1: Ο οποίος βέβαια έχεις δει τι κάνει με το site, γιατί ανεβάζει και ειδήσεις στο site, στο κανάλι.gr. Βάζει αθλητικές, αλλά διαφορετικές
2: αθλητικές
1: ειδήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά και αμέσως μετά θα συνεχίσει να μένεις εδώ, γιατί έχει ανεβάσει μια είδηση την οποία είναι μετεχρονολογημένη. Την έχω βάλει πριν από 8 μήνες.
2: Τι όμορφα.
1: Τι έχεις βάλει.
0: Λοιπόν, για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Λουκά Βαγγέλη στο πλαίσιο των ερευνών για τη σύλληψη των ατόμων που πλέκονται στην εμπριστική επίθεση το 2010 στην Τράπεζα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί 2 άτομα κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμα μια γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα. Άρα έχουμε γίνει αυτή τη στιγμή 2 συλλήψεις και αναζητούν και μία ακόμα γυναίκα. Ή μήπως έτσι δοθεί ένα τέλος και ένα σωστό τέλος σε αυτή την υπόθεση της Μαρφίν, όπου φέτος σημειώνονται 16 χρόνια.
0: 5 Μαΐου του 10.
2: Ναι. 5 Μαΐου του 10, ναι, που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.
0: Ναι, είχαμε όλοι συγκλονιστεί τότε. Όλα αυτά μετά από επιχειρήση του ελληνικού FBI. Να δούμε ποια δύνατη εξέλιξη, βέβαια θα υπάρχει.
2: Να
0: και
2: θυμίσουμε
0: στη ενημέρωση
2: μόνο Λουκά Βαγγέλη ότι άγνωστοι είχαν ρίξει βόμβες μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι κατόρθωσαν να διαφύγουν. 5 διαζώθηκαν από την προσβεστική τρεις, όμως η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, Επαμηνώντας Τσάκαλης και Παρασκευή Ζούλια, πέθανε από ασφυξία λόγω τοξικών αθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.
1: Ήταν εργαζόμενοι,
2: μέσα στην τράπεζα.
0: Ποιος το ξεχάσει, ειδικά αυτή την εικόνα και την οποία βάζουν τώρα οι συνάδελφοι στις ιδιοσιογραφικές ιστοσελίδες. Με το μπαλκόνι, μια γυναίκα στο μπαλκόνι.
2: Πάλι στα μπαλκόνια.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και όπως μας είπε. Πού πας, κάτσε. Και όπως μας είπε ο Θοδωρής Παπαντωνίου, 2 συλλήψεις και ακόμα. Κάτσε. Οτιδήποτε βέβαια συμβαίνει σε αυτό το θέμα θα υπάρχει ενημέρωση. Όπως συνεχής ενημέρωση υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1. www.radio.gr, αλλά βέβαια και στα δελτία ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Λοιπόν, πράγματι, και εγώ μπαίνω κάποια στιγμή στην ιστοσελίδα, πάνω βάλω, εγώ έβαλα ένα πολύ ωραίο θέμα, το τραγούδι του Σμαϊλόβιτς.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε. Το τραγούδι,
1: τι τραγουδάει.
0: Ναι, μωρέ, δεν ήθιστε οι αποκριθέτες να ανεβαίνουν σε τραπέζι και να τραγουδούν.
1: Σκαρέκλες, ναι.
0: Σκαρέκλες, λοιπόν. Ναι. Και διαβάζω δίπλα Star Sailors League Corp Cup. Είναι το Μουντιάλ της Ιστιοπλοείας. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ο Θοδωρής έχει παράδοση στο ιστιοπλοϊκό ρεπορτάζ, όχι καθαρά αγωνιστικό, αλλά στο ιστιοπλοϊκό ρεπορτάζ, στο ναυτιλιακό. Σε
2: ναι.
0: Θυμίζω εποχές Σπορ Πειραιά, τύπο Σπορ με Γιάννη Κλάδη και τα λοιπά, όπου ασχολιώσουν, πήγαινε στις συνεντεύξεις τύπου.
2: Ναι, στον ιό που είχαμε τον Νόε, τον
0: λοιπόν, είναι ένα, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Απλώς τώρα εσύ έχεις τη συνέχεια. Το είχαμε πρωτοαναδείξει εδώ πριν πολλούς μήνες.
2: Ναι,
0: είχαμε
2: σίγουρα,
0: μάλιστα κάνει και μια συνέντευξη με τον Εμίλιο Παπαθανασίου, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας που θα συμμετάσχει. Γιατί η αποστολή αναχωρεί για την Ελβετία την Κυριακή.
2: Ναι, και είναι τώρα οι αγώνες και είναι το Μουντιάλ. Είναι, δηλαδή είμαστε, η Ελλάδα παίρνει μέρος σε ένα Μουντιάλ.
1: Και έχει ένα δίκιο. Έτσι, δηλαδή,
2: και όχι μόνο αυτό, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το βίντεο της διοργάνωσης που έχει τους ιστιοπλοούς με ρούχα, με εμφανίσεις ομάδων από το Μουντιάλ. Αργεντινή, Αγγλία, Βραζιλία.
0: Όχι, τρέχουν υπό τη σημαία των χωρών. Το, μέσα, ας πούμε, είμαστε Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Και οι εμφανίσεις μας είναι
1: στα χρώματα της
0: Γαλανόλευκης και ρηγωτής.
2: Όχι, άμα δείτε το βίντεο θα δείτε ότι έχουν βάλει λίγο τις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις
0: να
2: δείξουν ότι είναι τέτοιου διαμέτρου.
0: Η διοργάνωση αυτή θα λάβουν μέρος 66 χώρες από τις 143 που ανήκουν στην World Sailing. Στην πρόκριση, στην τελική φάση, θα πάρουν 40 εθνικές ομάδες και θα είναι... Τώρα μην το πούμε Μουντιάλ, καλά είναι και το αναφέρει έτσι ο Θοδωρής, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά θα είναι σαν την Φόρμουλα 1, δηλαδή θα γίνει μια διοργάνωση, παραδείγματος χάρη, τον άλλο μήνα στην Ελβετία, μετά από ένα μήνα θα πάει κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα. Mm-hmm. Και θα συγκεντρώνονται οι βαθμοί και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και μέσα ξεκινήσαμε. Μια δυνατή ομάδα, φαντάζομαι. Ναι, έτσι, ναι. Επικεφαλής είναι ο Εμίλιος Παπαθανασίου. Αυτό που έλεγες, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ.
0: Το θυμάσαι το θέμα που
1: ήταν. Πώς το θυμάμαι, βέβαια.
0: Δημήτρης Ζελιγιάννης.
1: Πότε αναχωρεί η αποστολή.
0: Κυριακή. Δημήτρης Ζελιγιάννης, Αφροδίτη Ζέιχερ, Τέλειος Νούτσος, Σίμος Καμπουρίδης, Άκης Τσαρούχας, Αντώνης Μπουγιούρης, Χρύσα Μαρίνου, Γιώργος Καραδήμας και ο Γιώργος Τσιγκούλης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 66 χώρες από τις 143 που ανήκουν στη World Sailing. Την πρόκριση θα πάρουν 40 εθνικές ομάδες που θα χωριστούν βέβαια σε 4 γκρουπ. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.
0: Ναι, οι πρώτοι αγώνες, να πούμε ότι θα διεξαχθούν στην Ελβετία σε λίμνη.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, μήνυμα από τον Μιχάλη Μουσελή. Καλησπέρα σας φιλαράκια μου. Καλή εκπομπή. Ο φετινός Ιούλιος έχει γίνει Αύγουστος. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό που σου έλεγα, ότι είχε αδειάσει ο Πειραιάς.
0: Τώρα ο Μιχάλης...
1: Και επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος είναι πιο κατάλληλος για
0: μας. Γιατί βρίσκεται συνεχώς στους δρόμους. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας μεταφέρουν τη φωνή όλων των ραδιοφώνων, από γωνιά σε γωνιά, γιατί μπαίνει ένας στην Ηλιούπολη, μετά βρίσκεται ξαφνικά στην Κλουφάδα και πάει λέγοντας στα βόρεια προάστια. Να πω το εξής. Σε αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι παραμένουν ψηλές οι τιμές της
1: βενζίνης.
0: Δηλαδή τώρα ο άλλος, το σκέφτεται ο άλλος, εγώ, εσύ, ο Δημήτρης, οποιοδήποτε, να κάνει τα δρομολόγια τα οποία έκανε με το αυτοκίνητο όταν η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει και έχει παραμείνει στα
1: 1,90 πλάς.
0: Κάπου διάβαζα ότι υπάρχει μια συμφωνία, ανακοίνωση μάλλον ο Πρωθυπουργός και ο Ιλιάκος Μητσοτάκης, ότι θα ρίξουν τα δηληστήρια κατά 10 λεπτά. Τρέχα γύρευτερα, δηλαδή 10 λεπτά μέχρι τον Αύγουστο.
1: Κάτσε να το δεις πρώτα. Και κιόλας, έτσι.
0: Κάτα μικροκαλάθι. Τώρα ο άλλος, ο αλλοπρόσαλος, ο Τραμπ. Δηλαδή αυτό το Σκοτσέζι κοντούς μετά του Ιράν, μία πάει πάνω, μία πάει κάτω. Και το εξής εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι όταν πάει πάνω, ποτέ δεν, όταν πέφτει κάτω, δεν πάει εκεί που είχε ξεκινήσει.
1: Όχι, βρε. Τι είναι αυτά που
0: αυτό λες. Το βλέπουμε, ας πούμε, και εμείς που έχουμε και στεγαστικά δάνεια.
1: Σε αρχικές τιμές.
0: Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τον Ιούνιο έκανε αύξηση επιτοκίων στα στεγαστικά, τώρα θα ξανακάνει άλλα δύο. Όταν θα πέσουν, γιατί μετά όταν αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός θα πέσουν, δεν φτάνει ποτέ η δόση σου εκεί που...
1: Ήτανε, ναι. Ναι. Και το κακό είναι όταν βλέπεις γειτονικές σου χώρες η τιμή της βενζίνης να είναι πολύ χαμηλά. Λες, ρε μου, τι γίνεται.
0: Λέμε, εντάξει,
1: για ποιο λόγο δηλαδή στην Κύπρο η βενζίνη να είναι ένα 30 και ένα, ξέρω, και δεν ξέρω πόσο είναι, 25-30.
0: Είμαστε
1: 30.
0: Σε μια χώρα που μας δουλεύουν άπαντες, δουλευόμαστε μάλλον, γιατί οι άπαντες τι είναι, ο βενζινοπόλης ή ο αυτός που είναι στο δηληστήριο, μεταξύ μας είμαστε, δεν είναι δηλαδή κάποιος εξωτερικός παράγοντας.
1: Λοιπόν, 1,47 στην Κύπρο.
0: Ναι. Λοιπόν, δουλευόμαστε μεταξύ μας. Και κυρίως.
1: Δουλευόμαστε ή τρώμε χορταράκι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σαν πρόβατα που είμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ας κάνουμε και το εξής. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το μήνα δεν θα πάρει κανένα στα αυτοκίνητα, θα βάλει κανείς βενζίνη.
1: Υπάρχουν. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Βέβαια. Πώς θα πέσει η βενζίνη.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Στην Τουρκία είναι 34. Λοιπόν, θες να σου πω και άλλες τιμές. Μιλάμε για γειτονικές χώρες, έτσι. Και εμάς είναι ένα 90, πόσο έχει πάει.
0: Ρε, πας,
1: 95.
0: Πας βάζεις προσφορά που έχει η ΣΕΛΝ κάθε Τρίτη και την παίρνεις, ξέρω εγώ, παίρνεις την 98 στο 1,9 κάτι τώρα και λες πω φτηνά.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι είχαμε θυμάσει πιτσιρικάδες 500 δραχμές στη τσέπη. Βγαίναμε Σαββατό, γεμίζαμε το ρεζερβουάρ, μην γελάς τέτοιο. Βγαίναμε με τους φίλους μας και μας μένανε κεραίστα.
1: Στην Ιταλία, είναι 68.
3: Τέλος πάντων. Πήγαμε ποδόσφαιρο, πήγαμε σινεμά.
1: Είπαμε ότι ό,τι αναβαίνει εδώ δεν κατεβαίνει με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Με τίποτα. Λες και παίρνουν
1: Και στα τρόφιμα και παντού, ρε παιδί.
0: Και παίρνουν Viagra.
1: Και παντού, ναι.
0: Και διαρκεία, δηλαδή. Βάλε ένα τραγούδι, ρε Δημήτρη.

0: θέλουν, να γνωρίζουν τον αριθμό Viber χωρίς να χρεώνεστε. Αν έχετε την εφαρμογή Viber, είναι ο αριθμός που στέλνει τα δικά σας μηνύματα απευθείας μέσα στο ραδιοθάλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, 6951-904-904. Έχουμε το πατροπαράδοτο βέβαια τρόπο επικοινωνίας, το ραδιοφωνικό σταθμό, το δικό σας μάλλον, με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που είναι τα τηλέφωνα, η σταθερή τηλεφωνία 210-4224-443 έως και 46. Έχουμε περίπου 3-4 λεπτά πριν πάμε στις
1: 12.30. Η είδηση της ημέρας.
0: Ποια?
1: Ο Τζούλης πάει στην Arsenal. Και χαρήκα πάρα πάρα πολύ, έτσι, για να μπαίχτη, τουλάχιστον αυτό έχει βγει
0: πάντως,
1: προς τα έξω, ότι οι κανονιέριδες είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, προκειμένου να κλείσουν τον Τζόλι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει βγάλει μάτια τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο, ένας ποδοσφαιριστής που έχει εξελιχθεί πάρα πάρα πολύ από τότε που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που μαθαίνουμε, είναι ότι η μεταγραφή του θα δώσει ένα πολύ μεγάλο, ένα αστρονομικό ποσό η Arsenal προκειμένου να τον αποκτήσει από την Club Brugge. Ο 24χρονος έχει εντυπωσιάσει, θα λέγαμε, τους ανθρώπους της Arsenal. Είναι αυτό που έλεγες, ότι και είχε προτάσει και από Αγγλία και από Γερμανία και από Ιταλία. Δηλαδή κάνει μια τόσο καταπληκτική σεζόν ο Τζόλης, που το μόνο σίγουρο είναι ότι πολλές ομάδες είχαν πέσει τα πόδια να τον αποκτήσουν. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη Σαν, η Άρσεν είναι πάρα πάρα πολύ κοντά προκειμένου να τον κλείσει. Μακάρι. Και αυτό γιατί δεν υπολογίζει η ομάδα της Άρσεν, αλλά τον Τροσάρ. Είναι έτοιμος να φύγει, να πάρει μεταγραφή και θεωρούν ότι ο Τζόλης είναι αυτός ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης είχε 52 συμμετοχές φέτος με όλες τις διοργανώσεις, 22 γκολ, 29 assist.
1: Το κατάλαβες. Έχει κάνει παπάδες. Έχει κάνει παπάδες.
0: 52 συμμετοχές, 22 γκολ, 29 assist. Συνολικά με την Μπρίζα έχει 43 γκολ, 45 assist, 108 αγώνες από το 2024. Αυτόν τον αριθμό γκολ assist, μάλιστα σε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές του Βελγίου, όπου βελγικό πρωτάθλημα είναι, εντάξει, είναι μια κατηγορία λίγο πάνω, θεωρώ, από το δικό μας. Είναι αυτό που λες. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη πιο ακριβή αθλητικό-δημοσιογραφική έκφραση. Έχει κάνει παπάδες.
1: Λοιπόν, θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Club Brugge. Θα ξεπεράσει δηλαδή και τον Ντεκεταλάρε, ο οποίος είχε πάει στη Μίλαν με 37 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε πάλι, παιδιά, με δολάρια και όχι ευρώ, γιατί υπάρχει στην επικαιρότητα αυτό το θέμα της μεταγραφής του Αντρέ Λουίζ από τον Ολυμπιακό στην Kansas City, στο MLS, με 18 και βάλε εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι λένε, φίλε. Φιόγκο κανονικά, έτσι, και του λες ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία.
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα σου το εξηγήσω. Δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο λες. Πάμε σε λίγο.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, ξέρεις, με παίρνει το βράδυ.
1: Ποιος?
0: Αυτή είναι η πραγματική ιστορία.
1: Αυτός, ένα βιβλίο.
0: Μάλλον, ναι. Δεν με παίρνει μέσα. Παίρνει την Άννα, ακούει, λέει η Άννα. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Ποιος Παναγιώτης?
0: Ναι, λέει, το είδα κι εγώ. Σιγή. Ναι, τρελή είναι, τι θα κάνουνε. Λέει, έλα πάρε ο φίλος του Παναγιώτης ο Μπαντούνας. Σκέψου μέχρι και από τον Ολυμπιακό. Ψάχνανε τα
1: έχουν
0: σόγια
1: πάνω τους,
0: τα σόγια
1: έχουν φοβηθεί.
0: Ναι, τις γυναίκες μας και λέγανε πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, ξυπόλοιτοι.
1: Σε ποιο κατάγει πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
0: Στα αγκάθια.
1: Για ποιο πράγμα λέτε να ξέρει ο κόσμος.
0: Για το φιλικό παιχνίδι. Κανάλι 1, βετεράνι του Ολυμπιακού, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: Κάτσε να το γράψω. 19. Ναι, λέγεσαι, τα γράφω.
0: 19 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 19 Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα.
2: Ωραία, έχουμε.
0: Βετεράνι του Ολυμπιακού, κανάλι 1.
2: Έχουμε πει ώρα ή όχι.
1: Έπαιξουμε κάτι 8 λέω.
0: Συνήθω είναι.
2: Τι ώρα 8 είπε, βράδυ. Εντάξει, οκ. Συνήθω είναι πιο νωρί.
0: Είναι ανάλογο και το γήπεδο.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν πρέπει να παίξουμε αυτό το φιλικό, θέλω.
0: Μετά.
2: Την προηγούμενη μέρα ξενοδοχείο. Έτσι όλοι μαζί στην αποστολή.
0: Μετά.
1: Έχω μια εμπειρία
2: γεύμα,
1: αυτά. Άκουγε.
2: Κανονικά.
1: Από τις προηγούμενες ημέρες, από τις μεγάλες ημέρες που ασχολήθηκα με το πόλο του εθνικού, έχω μια εμπειρία. Μπορώ να σου κάνω πολλά πράγματα.
2: Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Γιατί περνάγανε καλά.
2: Εγώ θέλω να ζήσω επαγγελματία αυτή τη μέρα.
1: Επί των ημερών μου περνάγανε καλά τις προηγούμενες ημέρες.
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Πρόεδρος Αλφα Δημοτική Κοινότητα Πειραιά.
1: Πάμε, πάμε. Παιδιά.
0: Εγώ θέλω να έρθω να παίξω.
1: Άκου, επειδή είστε λίγο άσχετοι με το ποδόσφαιρο, θα σου πω εγώ. Και έχει ενταχωθεί χωρίς λόγο.
0: Και τι γίνεται τώρα, λοιπόν.
2: Κάτσε να μας πει, φίλε, την ουσία.
0: Έχουμε εκτεθεί. Και όταν λέω
1: όχι, δεν έχουμε εκτεθεί.
0: Έχουμε βγάλει τις.
2: Το έχουμε διαφημίσει, ρε παιδί μου.
1: Σηκώσαμε το γάντι.
0: Σηκώσαμε το γάντι. Λοιπόν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε, να παρουσιάσουμε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον να σταθεί.
2: Στο ύψος των περιστάσεων. Ωραία,
0: λοιπόν,
2: πάμε.
0: Μην φωνάς αυτό το μικρόφωνο.
2: Συγγνώμη.
1: Επειδή είσαστε λίγο ο λίγον τι άσχετοι από ποδόσφαιρο. Και οι δύο.
2: Πρόεδρε, το λέει, είναι δέκατη φορά που το λες, αλλά εντάξει, το περνάμε στον ντούκο.
1: Όχι, το
2: θέλω να πω. Μία, δύο, τρεις.
1: Είστε λίγο άσχετοι από το ποδόσφαιρο. Okay. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα βασικά.
2: Μ' αρέσει καταρχάς να πούμε ότι έχεις φτιάξει μια κούλα, έχεις κάνει 15, το ένα γήπεδο.
1: Πόσους παίκτες χρειαζόμαστε, γιατί δεν ξέρω.
0: 15.
1: 15.
0: Για να έχουμε και αλλαγές.
1: Επειδή είστε εσείς άσχετοι, θα
2: 15 μόνο.
1: Πόσους θέλουμε, μην το
2: αναλύσουμε. Πρέπει να αλλάζουμε συνέχεια, εμείς δεν αντέχουμε κιόλα.
1: Πόσοι παίζουν?
0: 11.
1: Τους 15 τους θέλουμε.
2: Εντάξει, θέλουμε αλλαγές.
1: Α, θέλουμε αλλαγές.
2: Και λίγοι μας 15.
1: Εγώ τώρα,
2: θα έλεγα 18.
1: Θα σας πω τώρα εγώ. Λοιπόν, θέλουμε 18.
2: Εγώ λέω θα έλεγα 18.
1: 18, θα βάλω 19 για να είμαστε αβέρτη.
2: Εντάξει, λοιπόν, και είμαστε large.
1: Νούμερο 1. Ο αντιπρόεδρος απ' έξω, εκεί, Σπύρος Κουτουβάλης. Ξέρει αυτός.
2: Ξέρει μπάλα ο Σπύρος.
0: Πόλο έπαιζε.
2: Για πόλο, βόλεϊ, πόλο.
1: Μέσα τώρα, λοιπόν. Α, έτσι θα πάμε.
2: Κουτουβάλης. Κατάλαβα.
1: Νούμερο 2. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.
0: Αυτός είναι κανονικός.
2: Ψιλοκανονικός. Ψιλοκανονικός. Καλά, εντάξει.
1: Τρεις.
2: Μαζί σου.
1: Λουκάς Στεφανόπουλος.
3: 3-2.
1: Ξέρεις ποδόσφαιρο.
3: 3-2.
1: Ξέρεις ποδόσφαιρο, ξέρεις.
3: 3-2 αυτή τη στιγμή.
1: Βρε ποδόσφαιρο, ξέρεις.
3: Τα πάντα, τι θέλετε.
1: Παίζεις. Παίζεις. Έλα μέσα κι εσύ.
3: Τι παίζω.
1: Ποδόσφαιρο.
3: Τερματοφύλακα.
1: Μπες μέσα.
2: Έλα.
3: Τερματοφύλακα.
1: Τι τερματοφύλακα, συγγνώμη τώρα. Τερματοφύλακα πρέπει να έχει έναν όγκο. Σε κανονικό θα παίξουμε, θα παίξουμε σε παιδικό.
3: Δεν παίζουμε πόλο, κύριε Βουράκη, με συγχωρείτε. Δεν παίζουμε πόλο. Παίζουμε στα μπλονζόνα σε καλό και σε αυτά τα
1: κομμάτια. Μιλάμε δηλαδή,
2: για το φιλικό παιχνίδι. Τέσσερι.
1: Λουκάς Στεφανόπουλος. Παναγιώτης Τουρκίστας. Θα παίξει και αυτό, θα παίξει. Λοιπόν, τέσσερα, πέντε, εδώ.
0: Ναι, μέχρι τώρα. Καλά, έτσι σου βρω εγώ 30.
1: Περίμενε, παιδί μου,
2: μα έχει ξεκινήσει λάθο. Είναι πολύ λάθο.
1: Λοιπόν, επειδή είμαι πιο ειδικό, θα πω. Ένα, Βουράκης. Ξεκινάω καλά τώρα.
2: Τι να πω.
1: Κουτούβαλης. Τρεις. Πώς είπαμε σε ένα παιδί μου.
0: Βαγγέλης.
1: Χατζηκωνσταντής. Τέσσερις Θεοφανόπουλος. Πέντε Τουρκίστας.
0: Έξι Πατριάρχης.
1: Έξι Πατριάρχης.
2: Οχτώ Ξανθάκος.
1: Στο έξι τι, για διαμετρά Ξανθάκος.
2: Α, οκ, συγγνώμη. Στο έξι.
1: Εφτά Καραλής. Θα ξεκινήσουμε από αυτούς που έχουμε εδώ. Για αρχή. Εφτά Καραλής. Οχτώ Ξανθάκος. Σωστά.
2: Βάλε Παπαδάκης.
1: Εννιά Παπαδάκης. Δέκα Μορφέσης. Και πάμε τώρα.
2: Παπαντονίου, Παπαντονίου.
1: 11.
2: Παπαντονίου.
1: Ακοκαλίδου.
2: Ακοκαλίδου. Ποιο? Α, ο Καρίδη. Βάλτε το Καρίδη.
1: 11. Ακοκαλίδου. 12. Δελόγκα. 13.
3: Έχουμε μαζέρετε.
1: Δελιγιάννη. Έχει δει Δελόγκα να παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί κουνά το κεφάλι σου.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Μου κάνει έτσι.
2: Ναι.
1: Θα χάσει την μπάλα. Λοιπόν, 13. 14. Πεφάνης, γιατί μου βάλει και εμένα το. Ναι, θα διευρύνουμε λίγο το παιχνίδι. Ναι, 14. Ναι. Πεφάνης.
2: Ιούλιος, Δημητρίου.
1: Α, Ιούλιος και Δημητρίου 16.
2: Κουτσογεωργίου 16, και Δημητρίου.
1: Κουτσογεωργίου και Δημητρίου. Okay. 17. Δημητρίου. Ναι. 18, μου είπε ο Αντώνης ο Γλύκας ότι θα έρθει και ο Μάρκος Σεφερλής να παίξει. 18 Σεφερλής. Έχουμε άλλο τέρμα.
3: Ασθενοφόρο.
0: Ο Σεφερλής παίζει πάντα τέρμα.
3: Ασθενοφόρο, όλοι είπα πάντα.
2: Και έχει και ωραίες εμφανίσεις, άμα δεις.
1: Και 19.
2: Ροζ.
1: 19 να βρούμε άλλον ένα.
2: Πώς θέλετε τώρα, παίζει
1: 19 άτομα.
2: Α,
1: Σίμος δεν παίζει αυτός.
0: Αυτό,
2: όχι, όχι, Σίμος δεν παίζει. Έπαιζε.
1: Κατσαφάδος.
2: Είναι τραυματίας, έχει περάσει.
1: Ας κάνει τι παίζει, ρε παιδί. Ενώ οι υπόλοιποι εδώ που έχω γράψει είμαστε αστέρια όλοι. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ομάδα.
2: Για να πάμε το βραδάκι να φάμε έξω.
0: Για να κάνουμε τη φωτογράφηση.
2: Για μια ταπερνούλα.
0: Για να γίνει φωτογράφηση. Την οποία θα ανεβάσουμε στα site.
1: Τι θέλετε να κάνουμε άλλο δηλαδή.
0: Θα κάνει το βίντεο τουρκίστα.
1: Τι θέλετε άλλο να κάνουμε.
2: Τίποτα.
0: Αυτοί οι οποίοι μετά θα παίξουν μέσα.
1: 11 παίζουνε.
2: Να σου πω, θες να το ξεχυλώσουμε λιγάκι. Για βάλε μας και θέσεις.
0: 80-0 είναι.
2: Που είσαι σχετικός.
1: Θεσείς.
0: 80-0 είναι.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί άμα σου πω.
1: Φαντάζομαι.
2: Κάτσε ρε.
1: Ένα λεπτό, Λουκά. Φαντάζομαι ότι μπροστά.
2: Ναι. Center for.
1: Εδώ κάνουμε επίθεση εμείς.
2: Ναι, ναι. Ποιο θα βάλεις. Ξεκινάς ανάποδα. Τέλος πάντων. Πάμε.
1: Από το τερμά.
2: Συνήθως από εκεί ξεκινάμε. Από την άμυνα.
1: Σε Φερλί και Κουτουβάλι.
3: Τελείωσε.
2: Και ο Λουκάς τέρμα παίζει.
1: Και τρεις.
2: Τέρμα παίζει.
1: Αφού και του τρει εκεί.
3: Αποχωρώ, εγώ, παιδιά. Ωραία. Θα κάτσω έξω
1: λοιπόν,
3: να είμαστε.
1: Σεφερλής και Θεοφανόπουλος, τέρμα.
2: Okay.
1: Στην άμυνα βάλουμε τον Κουτουβάλ γιατί είναι κοντός και έλουρος.
3: Δεν κουνιέμαι εγώ, ρε. Δεν κουνιέμαι μόνο τέρμα, θα παίξω σε ανάγκη.
2: Ας θα το φτιάξουμε λοιπόν, εμείς, το καταλάβαμε.
1: Μπροστά εδώ ναι. Που θέλουμε ένα ψηλό. Ναι. Από όλους ο πιο ψηλός είμαι εγώ.
2: Okay.
1: Δεν ξέρω βέβαια εγώ να πει.
2: Εντάξει, έχει και τη σωματοδομή.
3: Δεν πειράζει να σε τροφοδοτούμε.
1: Το τρομάζουν εδώ.
2: Ψιλοξύλο μπροστά, εντάξει, μια χαρά.
1: Εδώ θα κάτσει εσύ.
2: Εγώ που θα κάτσω.
3: Δίπλα γιατί
1: να μιλήσει να κάνω.
2: Α, οκ. Θα σου δίνω σκονάκια. Θα στα γράφω.
1: Εδώ, από την άλλη μεριά, όπως κοιτάμε δεξιά. Ναι. Γιατί δεν ξέρετε, ξέρω. Θα παίξει ο Πεφάνης.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτός. Μου μοιάζει και μπορεί να τον πλάνω με έναν στον άλλον. Δεν μπορώ. Εγώ το κάνει αυτός. Τα καλά θα λέω τα κάνω εγώ. Τα κακά θα πω άλλος τα κάνει.
2: Ωραία, μια χαρά.
1: Λοιπόν, τρεις. Μετά εδώ.
0: Μετά εκεί.
1: Θέλουμε και εδώ.
0: Ναι,
1: τρεις.
0: Επειδή δεν είμαστε
1: ειδικό
0: σταθμό, είμαστε ραδιόφωνο ή βάλτε τις τρεις κουκίδες.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω. Μπορούμε να το ακυρώσουμε ή όχι.
1: Α,
2: δεν ακυρώνεται.
1: Τρελό
0: είναι. Δεν ακυρώνεται.
2: Δεν ακυρώνεται. Να το γυρίσουμε στο μπάσκετ.
0: Απλώς. Λοιπόν,
2: πλάκα κάνουμε.
1: Έχω ένα φίλο να σου πω τώρα. Όλα θέλουν διαχείριση. Πόση ώρα κατά αιώνα.
3: Φαντάζομαι στο ασθενοφόρο. Φαντάζομαι άμα είναι γρήγορο, θα
0: κατάφερε. όταν παίζουν με καλές ομάδες, μπορεί να παίξουν 3-30 λεπτά.
2: 3-30 λεπτά. Εντάξει, πάμε για 2 εμείς, ρε παιδί μου. 2-30 λεπτά. Εντάξει, μια χαρά.
1: Σπύρο, ή κάτσε ή φύγε.
3: Δεν φεύγω αμέσως, δεν ακούω 3-30 λεπτά.
1: Πήγαινε, γιατί δεν ξέρει. Ωραία, 2-30 λεπτά. 2,5 ώρα δηλαδή. 2-30 με τις καθυστερήσεις.
0: Ναι, μόνο εντάξει. Ανάλογα. Ποιο είναι διαιτητή.
1: Μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό. Λοιπόν. Θα σου πω μια αληθινή ιστορία, δεν θα σου πω ονόματα. Πολύ παλιά, όχι πολύ παλιά, είναι ένας διαιτητής, είναι αυτό που λέμε σωστή διαχείριση ξεφτύλας. Ναι. Και έχει βγει μια βρώμα λοιπόν, ότι έχει, το παιχνίδι το έχει φτιάξει. Και ότι ναι. Τον έχουν μιλήσει για να...
2: Να βοηθήσει μια ομάδα, οκ. Okay.
1: Τάδε. Το μαθαίνει τότε ο αρχιδιαιτητής και του λέει, κοίτα να δεις τάδε, έτσι και γίνει αυτό που μου είπανε, δεν θα ξανασφυρίξει ποτέ, ούτε τοπικό. Μα του λέει δεν μπορώ, του λέει. Γιατί θα με κάνουν, θα με αυτόσουν. Και τι κάνει ο τύπος αυτός. Σωστή διαχείριση ξεφτύλας. Μπαίνει μέσα, κάνει ένα, δύο, στο τρίτο ευμα, πέφτει κάτω, κάνει τον τραυματία, μπήκε ο τέταρτος, τα φτιάξει όλα.
2: Μέσα.
1: Θα πούμε. Άκουτα, θα πούμε. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ναι.
1: Άμα δούμε και ζοριζόμαστε, θα ξαναπέφτουμε ένα σένα.
2: Θα την βρούμε
1: το
2: την άκρα.
1: Το κάνει και αυτό παλιά.
2: Θα την βρούμε την άκρα.
1: Φοβάστε,
2: πρέπει να είμαστε λίγο ανταγωνιστικοί.
1: Μην φοβάστε, φίλοι μας είναι οι άνθρωποι. Δεν θα μας, θα είναι ευγενικοί μαζί μας. Δηλαδή, απλά πρέπει λίγο μετά να πάτε τις διακοπές σας, να βρεθούμε 2-3 φορές. Να δούμε πώς μπορεί να δέσει η ομάδα αυτή.
2: Θα την βρούμε.
1: Η ομάδα, η παροδία αυτή εδώ.
2: Θα την βρούμε.
0: Μια και μας ακούει ο Μιχάλης ο Μουσελής αυτό.
1: Και ο Μιχάλης, θέλει να παίξει ο Μιχάλης.
0: Μιχάλη, να ξέρει ότι η πρώτη σκέψη ήταν να. Τώρα είναι. Μπορεί να έχει και πελάτη μέσα στο τάξη.
1: Να έρθει και ο πελάτη.
0: Λοιπόν. Η πρώτη σκέψη ήταν για το γήπεδο του ΣΕΦ. Αν έχει να προτείνει σε κάποιο άλλο γήπεδο που να έχει πιο μικρό αγωνιστικό χώρο, καλό θα μας κάνει.
1: Λοιπόν, τώρα για να μην είπαμε, επειδή εγώ πραγματικά τώρα να πω, εγώ δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Πραγματικά, μιλάμε τώρα Αλλού είμαι εγώ, αλλού η μπάλα. Δεν έχω παίξει ποτέ. Πρέπει να έχω παίξει ζωή μου ποδόσφαιρο τρεις φορές. Αυτή ναι. Είχαν τέταρτη.
2: Είσαι μπασκετικός.
1: Λοιπόν, τάξη, κάντε λίγο τα κουμάντα εσείς που ξέρετε.
2: Θα τα κάνουμε, θα κάνουμε τα πάντα.
1: Να μαζευτούμε και τρεις φορές. Και να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
2: Πρέπει να έχουμε και εμφανίσει, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια.
2: Πρέπει να έχουμε εμφανίσει.
1: Άσπρη μπλε θα φτιάξουμε. Στα χρώματα του σταθμού.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Δεν του έχω κάνει.
1: Όχι, όχι, άκυρο.
2: Γιατί
1: άκυρο.
2: Γιατί
1: έτσι είναι χαμογέλα, μπορεί να πα πριν μπλε.
2: Με συγχωρεί, άσπρο μπλε. Τα χρώματα του σταθμού.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, μια και τα λέμε έτσι στον αέρα. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Παίζουμε πρωτάθλημα τύπου, κανάλι 1. Είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε και δεν έχουμε στολές. Λέω ο Καπράνος, λέει, τα κάνω, λέω, άστο σε μένα. Παίρνω το γιο του Γιώργου του Λούβαρ, τον Αλέξη του Λούβαρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στην θρύλωση ΑΕ. Θυμάστε, ήταν το
1: πρώτο κομμάτι.
0: Μου λέει, Λουκά, θα σας φτιάξω. Παίρνω από τη μπουτίκ και σε 5 μέρες θα είναι έτοιμο. Και πάω. Και μαζί με τις γκρι της εμφανίσεις της Σούμπρου του Ολυμπιακού. Τη θυμάστε, Βαγγέλη.
2: Αυτές πώς δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, αυτές που πήγαν οι εμφανίσεις.
0: Και παίξανε τώρα Εθνική Παναθηναϊκή, Καπράνος.
1: Με την πλούζα του Ολυμπιακού. Ωραία, μου έδωσε ιδέα τώρα λοιπόν. Την γκρι εμφάνιση του Ολυμπιακού. Μια και ο κύριο Μπατούνα έχει πανικοβληθεί το τι θα κάνουμε, α μα βρει μια άκρη να μα δώσει τη γκρι.
2: Η αλήθεια είναι, μα είχε δώσει.
1: Και θα πούμε, μείνουμε ένα μαρκαδόρα, εδώ κανένα λίγα.
2: Εμφανίσει, δηλαδή μιλάμε μπλούζα, κάλτσε, σορτσάκια, φόρμε. Μα είχε δώσει τα πάντα. Δηλαδή,
1: ωραία, ωραία. Είμαστε ανοιχτοί. Είμαστε ανοιχτοί.
2: Παναγιώτη. Δεν γίνεται όμω, Ρεσί.
1: Γιατί δεν γίνεται.
2: Πρέπει να έχουμε δική μα εμφάνιση. Δική μα εμφάνιση. Πρέπει να έχουμε το λογότυπο του καναλιού.
1: Το βάλουμε αυτό κολλητάκι εδώ.
2: Και να σου πω κάτι. Δεν θα πάνε χαμένε.
1: Θα ξαναπαίξουμε.
2: Από Σεπτέμβριο να δούμε.
1: Ωραία.
2: Σεπτέμβριο λοιπόν, να πούμε πως συμμετέχουμε και στο πρωτάθλημα
1: λοιπόν,
2: τύπου.
0: Πάμε στο φίλο μας με το Σαμπάτο να μας φτιάξει.
1: Ναι, εγώ το ξαναλέω επειδή δεν έχω ιδέα. Καμία, δεν έχω ούτε καλή ούτε που ξέρω πως αυτό. Κανονίστε εσείς, θα κάνετε. Λοιπόν, ούτε που ξέρω πως τίνονται.
0: Αυτά από έναν διοργανωτή. Ακριβώς σε μία ώρα στην ενότητα θρύλης στα FM θα έχουμε Αντώνη Γλύκα. Να ακούσουμε τι θα μας πει και ο Αντώνης Γλύκας. Όλα αυτά βέβαια, να πω τώρα για να πάμε και στην ουσία. Οι βετεράνοι του Ολυμπιακού, όπως όλοι γνωρίζετε από τα ρεπορτάζ τα οποία προβάλλουμε και από τη Web TV μας και από όλα τα υπόλοιπα, πραγματοποιούνται όλα αυτά τα φιλικά παιχνίδια για κοινωνικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν και αυτό το φιλικό, το οποίο θα διεξαχθεί ανάμεσα στο κανάλι 1 και τους βετεράνους του Ολυμπιακού, θα πραγματοποιηθεί για έναν καλό σκοπό και κυρίως για την στήριξη του Αγκαλιάζο, που θα λέει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αρκετές και σημαντικές δράσεις και αθλητικές και κοινωνικές για έναν σύλλογο που στέκεται πάντα στο πλευρό όλων όσοι δίνουν τη μεγάλη μάχη.
1: Οπότε
0: με
1: δεν έχει σημασία το αν θα κερδίσουμε. Σημασία είναι ότι θα είμαστε εκεί. Σημασία έχει να έρθει ο κόσμος να δει, να διασκεδάσει μαζί μας, γιατί αυτό θα κάνει δεν θα δει.
0: Και να περάσουμε και το μήνυμα.
1: Και να περάσουμε και το μήνυμα και να στηρίξουμε με τον ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί οικονομικά, γιατί πάντα σε όλες τις δράσεις αυτές έχουμε το κουτί του Αγκαλιάζω, που αυτά τα χρήματα βοηθάνε. Προχτές έτυχε να μιλάω με έναν άνθρωπο, ο οποίος ήρθε από εδώ, έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από τον Αγκαλιάζω οικονομικά, με ποιο τρόπο, με επιταγή στο Σκλαβενίτη, με είδη πρώτη ανάγκη. Οπότε να ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα πάντα πιάνουν τόπο και πραγματικά όσο μπορούμε να βοηθάμε. Αυτό είναι το νόημα αυτού του αγώνα, να βοηθήσουμε και να περάσουμε αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα και να ευχαριστήσουμε και τον Αντώνη τον Γλύκα, ο οποίος με το που του το είπαμε, Λουκά, είπε ναι, και όλους όσοι συμμετέχουν στην ομάδα των βετεράνων, που πραγματικά είναι τιμή δική μας να παίζουμε δίπλα σου, έτσι, θα βρεθούμε στον ίδιο χώρο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, πρόεδρε.
1: Μην το χάσετε αυτό.
2: Πρόεδρε. Όχι, όχι, όχι, εννοείται, θα το όχι, κρατήσουμε.
0: Αυτό είναι...
2: Θα μας βοηθήσει πολύ.
1: Εδώ, τη θέση μου.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Όχι.
0: Ιστορική σημασία. Λοιπόν, αυτό έτσι, μια και είμαστε Παρασκευή, σήμερα και είμαστε έτσι χαλαρά και άνετα και ωραία. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία τα σχεδιάζουμε, τα οργανώνουμε. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια, δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα. Είναι και δράσεις οι οποίες έχουν σκοπό στο να σταθούμε δίπλα σε φίλους, σε ανθρώπους διπλανής πόρτας που δίνουν μεγάλες
2: μάχες. Μιλάς και εσύ γιατί διάβασε το μήνυμα του
0: ασθενοφόρου να
2: πάρει
0: το μόνο ασθενοφόρο και μπουκάλες
2: με οξυγόνο.
0: Με οξυγόνο.
2: Λοιπόν, βοήθα, Μιχάλη, βοήθα.
0: Λοιπόν, πριν να περάσουμε στα...
2: στο κομμάτι αυτό
0: το οποίο συζητούσαμε με τον Ιωσή Βουράκη, τον πρόεδρο της ΔΡΑΠ, είχαμε πει για τα εκατομμύρια για τον Χρήστο Τζιόλη και από χθες θα έχετε διαβάσει για τα εκατομμύρια τα οποία δίνει η Kansas City για τον Αντρέ Λουίς. Είναι κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, ότι με την επιστροφή της ομάδας θα κλείσει τον deal. Και ο παίκτης, αν και πιέζει, δεν ξέρω αν κάνει καμιά ρελάνση η Πόρτο, η οποία και αυτή θέλει τον Αντρέ Λουίς για να τον αποκτήσει. Αν θα κάνει ρελάνση η Πόρτο, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, όταν δηλαδή δίνει κοντά στα 18 εκατομμύρια.
2: Αλλά μια πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Έτσι, εσύ τώρα, όπως έχεις δει τον Αντρέ Λουίς, εντάξει, ένας εξαιρετικός παίκτης, 17-18 εκατομμύρια δεν τον πακετάρεις?
0: Όχι.
2: Αλήθεια λες?
0: Όχι, γιατί αυτή είναι πραγματικά ίσως, ίσως μετά από 6 μήνες να αξίζει ακόμα περισσότερο.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ σου λέω την εικόνα που έχω δει τώρα μέχρι τώρα για τον Αντρέ Λουίς.
0: Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή ο Αντρέ Λουίς στο Transfer Market είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είχε ρήτρα, θυμάσαι, στην
2: Ρίο Αβε. 6 εκατομμύρια ευρώ, εδώ μιλάμε 17-18 εκατομμύρια.
0: Στην Ρίο Αβε τα διπλάσια, τα οποία για δικούς της λόγους προσπάθησε να τα παρακάμψει η Μπεφίκα και γι' αυτό το λόγο και δεν τον έδωσε ποτέ στην Μπεφίκα ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Πάντως μέχρι τώρα δεν είχε αρκετές συμμετοχές
0: με τον
2: Ολυμπιακό, δεν έχει παίξει πολύ.
0: Αλλά αυτό, okay,
2: αυτό δεν λέει τίποτα, σαφώς και δεν λέει τίποτα
0: για την αγορά. Δηλαδή και ο Χρήστος Μουζακίτης, που αυτή τη στιγμή ξέρεις πόσο είναι στο Traffic Mart, δεν το είχα προσέξει, 25 εκατομμύρια. Έχει παίξει λίγο το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι.
0: Η αγορά δεν εξετάζει πόσο παίζει ένας ποδοσφαιριστής, αλλά τι προοπτικές έχει, την ηλικία του και άλλα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, ο Αντρέ Λουίς είναι ένα παιδί, για μας παιδί, για μένα που είμαι μεσήλικας, είναι 24 ετών. Έχει μπροστά του πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Είναι ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, ένας καλός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι εάν δεν είχε αυτό το θέμα ο Ολυμπιακός με τα μη κοινοτικά διαβατήρια, ενδεχομένως ούτε καν να μπαινε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να δώσει τον Αντρέ Λουίς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε, Ευαγγέλη, ότι αν δει κανείς το ρόστερ του Ολυμπιακού, δεν ξέρω εάν ο Ολυμπιακός μπει στη διαδικασία να δώσει ακόμα και τον Τζέλσον Μαρτίνς σε πιθανή πρόταση.
2: Ένα ποδοσφαιριστή που ήταν
0: από τους καλύτερους πέρσι, ειδικά στο Champions League. Γιατί θα έρθει και ο Ρόκα. Ήρθε ο Στάνιτς, πήρε τον Ζώτα Σίλβα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπουμε ότι στο θέμα των μεσοεπιθετικών και των εξτρέμ έχει γεμίσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Και δεν ξέρω και τι θα γίνει και στη συνέχεια, γιατί είμαι στη θέση να ξέρω ότι πιθανότατα να ψάχνουν ακόμα ένα παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις. Έχει επιστρέψει ο Φορτούνης, τον οποίος είδαν πόσο καταλυτικός είναι με το καλησπέρα ξανά της επανόδου του στον Ολυμπιακό, στο πρόσφατο φιλικό με την Ράκοφ, την Πολωνική. Και ξέρεις, ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι από τους προπονητές που θέλει να έχει 5 παίκτες για να παίζουν οι δύο. Ναι. Θέλει να έχει 4 για να παίζουν οι δύο. Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά ο Ολυμπιακός όσον αφορά τους ακραίους και τους μεσοεπιθετικούς. Αύριο έχει φιλικό παιχνίδι η ομάδα με την Lenovo. Ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, είναι το δεύτερο. Και μετά την επιστροφή, δηλαδή παίζει αύριο, επιστρέφει η ομάδα, την άλλη εβδομάδα ξαναπάει στην Ολλανδία και εκεί νομίζω ότι θα έχουμε τα πιο ασφαλή συμπεράσματα στα φιλικά παιχνίδια που θα ακολουθήσουν με τις σπουδαίες ομάδες και της Ολλανδίας αλλά και του Βελγίου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφυγε, αν δεν κάνω λάθος, με 25 παίκτες, επιστρέφει συν 2, τον Σμαϊλόβιτς και τον Ζώτα Σίλβα, και το Σαββατοκύριακο θα κάτσει κάτω ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μαζί με τους συνεργάτες του για να γίνει πλέον το επαναπροσδιορισμός των εισιτηρίων και τι ονόματα θα γράφουν τα εισιτήρια τα οποία θα πετάξουν ξανά για την Ολλανδία. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιοι παίκτες από αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν σε πρώτη δόση στην Ολλανδία δεν θα είναι. Θα έχουμε δηλαδή τα πρώτα κοψίματα. Αυτά όσον αφορά βέβαια τα μεταγραφικά, τα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή Στάνιτς και Ρόκα νομίζω ότι είναι οι επόμενοι δύο που θα φορέσουν την ερυθρόλευκη. Ριγωτή, αν δεν πάει κάτι στραβά, γιατί έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή περισσότερες ελπίδες από κάθε άλλη φορά να τους ντύσει τα ερυθρόλευκα αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Στάνιτς, ο οποίος θα προσδώσει έτσι ένα τελείως διαφορετικό προφίλ στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Είναι τελείως διαφορετικός παίκτης από όλα τα οχταρό δεκάρια τα οποία έχει ο Ολυμπιακός. Και ο Ρόκα είναι ένας παίκτης εξελίξιμος Ισπανός, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στα άκρα και κυρίως θεωρώ ότι είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του με τη μορφή του δανεισμού στη Ρίο Αβε. Θες να πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτό το βιντεάκι?
2: Ναι, με αυτό το βιντεάκι που πραγματικά αξίζει, δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Χρειάζονται αυτά, γιατί ξέρεις, αποφορτίζονται λίγο οι ποδοσφαιριστές.
0: Δημήτρη, και να αναφερόμαστε στο σελίδα μας.
2: Ναι, και αναφερόμαστε βέβαια στο βιντεάκι με τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος το έχουν γενικότερα όλες οι ομάδες, ρε παιδί μου. Βάζουν έναν παίκτη ο οποίος γίνεται μεταγραφή και πάει σε μια ομάδα να τραγουδήσει. Δεν ξέρω τι τραγουδήσει, δεν το έχω δει το βιντεάκι. Έχω δει το βιντεάκι, αλλά δεν έχω ακούσει.
0: Φορά ακουστικά, όσοι δεν αντέχετε.
2: Πάντως έχει πολύ γέλιο για να βλέπω όλοι τους παίκτες να γελάνε.
0: Λοιπόν, να το πω διαφορετικά.
2: Πρέπει να είναι.
0: Γράφω λοιπόν στην ιστοσελίδα βάζοντας.
2: Κακόφωνος.
0: Μου δώσε την πάσα, αυτό ήθελα να πω. Έχω γράψει ότι εάν πήγαινε στη δισκογραφία θα πεινούσε το παιδί. Και αυτό που είχα στο μυαλό μου και αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι όσοι διαβάζατε πιτσιρικάδες Αστερίξ, είναι ορισμός του κακοφώνες.
2: Έλα ρε, γεια.
0: Λοιπόν, για βάλε, δώσ' μου, βάλε ήχο εδώ από το...
4: Zinedine Smilovic, 22 years old. Central defender.
0: Εδώ συστήνεται και τώρα τους ζητάει να του κάνουν παλαμάκια. Να τον συνοδεύουμε με ρυθμό.
2: Πάντως έχει ωραία φωνή, ξέρεις γιατί? Για λαϊκή. Δεν στο βγάζει.
0: Φαντάζομαι ότι είναι μαυροβούνιο αυτό το τραγούδι.
2: Τώρα δεν ξέρω τι τραγούδι είναι αυτό, βέβαια.
0: Κάποιο παραδοσιακό σέρβικο τραγούδι. Μαυροβούνιο, μάλλον μαυροβούνιο είναι. Αλλά νομίζω στα σέρβικα τραγουδάει. Δεν ξέρω αν είναι στα σουηδικά. Γιατί εντάξει, μεγαλωμένο.
2: Έχει μπάσα φωνή, βέβαια. Είναι, σου λέω, για λαϊκή, σούπερ.
0: Όχι, δεν είναι. Σου λέω κακοφωνή.
2: Καλά, γιατί στη λαϊκή δηλαδή. Είναι καλόφωνη, με τρελάνει, τρε.
0: Κακοφωνή.
2: Έχει, έλα, πάρε.
0: Σου έχει εντυπωσιαστεί να δώσω και να ντεσού. Μιλώντας με φίλο μέσα από την ομάδα. Αυτός ο οποίος.
2: Τραγούδισε πολύ λίγο, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Τον κατεβάσαμε. Δεν είδε τι πάγανε για να κατέβει. Δεν μπορούσα να τον ακούσω. Ξέρεις ποιος έχει εντυπωσιαστεί μαζί του?
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ο Γιάρεμιτσοκ.
2: Ναι.
0: Ο οποίος τον έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ στις προπονήσεις και θεωρεί ένα από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει αντιμετωπίσει. Ναι. Ψηλόπαιδη κατά.
2: Ψηλόπαιδη.
0: Ειδικά ο Ολυμπιακός έτος έχει ψηλώσει, έχει η κορνιά που έχει πάρει.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι.
0: Ολυμπιακός.
2: Το και την άλλη φορά.
0: Έχει ανεβάσει πάρα πολύ.
2: Και αυτό είναι καλό γιατί ξέρεις, φαντάζομαι ότι θα δουλέψει αρκετά και σαστημένα ο Μεντιλίμπα.
0: Τώρα ειδικά με φορτούνι θα έχει συστημένα.
2: Ναι, βέβαια. Έχει και τον Νίκο.
0: Ο οποίος και αυτός έχει καλά στημένα, ξέρω.
2: Ναι.
0: Γενικά αλλάζει λίγο ο Ολυμπιακός της σεζόν 26-27. Αυτό το οποίο δεν αλλάζει, το είδαμε και νομίζω θα το δείτε και αύριο, 2,5 ώρα είναι το φιλικό. Το δεύτερο είναι αυτό, η πίεση ψηλά, η άμεση ανάκτηση της
2: Κοσμοτέ.
0: Κοσμοτέ Sport 1. Πάμε διαφημισούλες, δελτία κηδήσεων με την Άννα Ζαντίδη και πανερχόμαστε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Καταζητεί 46χρονη, διαμένει στο εξωτερικό. Μία προσαγωγή, τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ζήτημα απόκτησης F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεων έθεσε ο Δένδια σε αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Πέρασε από το Κογκρέσο η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα για το μαχητικό ΚΑΝ, γράφουν Χουριέτ και Γενής Αφάκ. Μπαράζ παραιτήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχθηκε ο Σπίρτζη στη βουλευτική έδρα Καραμέρου. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. 11 νεκροί, 23 αγνοούμενοι, 1.000 εκτοπισμένοι από δασική πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστροφή, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, δεύτερη ώρα, παρέα για κάτι περισσότερο από 50 λεπτά της ώρας. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, Δημήτρης Μορφέας στη ρύθμιση του ήχου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ο Μιχάλης Κατσαφάδος. Έστω μια βόλτα ξανά στο Μουντιάλ. Έλεγα, Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Με το που ήρθα και συναντηθήκαμε με τον Βαγγέλη το πρωί στο γραφείο, του λέω: Ρε Βαγγέλη, τόσα χρόνια που βλέπω σημαντικές ποδοσφαιρικές διεθνείς διοργανώσεις, πρώτη φορά φέτος που με πιάνω για ακόμη μία φορά στο ημίχρονο ενός αγώνα να πηγαίνω για ύπνο.
1: Και μιλάμε για ένα παιχνίδι στα προημιτελικά τώρα. Έτσι, εντάξει, okay, στην αρχή το καταλαβαίνω.
0: Το εξομολογούμε και λέω ότι στο ημίχρονο, στο Γαλλία-Μαρόκο 0-0, και μετά από όλα όσα είχαν δει τα ματάκια μου στα πρώτα 45 λεπτά συν 5 λεπτά καθυστερήσεων, δεν άντεξα. Και δηλαδή αυτό... ήμουν και που ήμουν ακουρασμένος, αλλά αυτό... αυτό το...
1: Δεν βοήθησε καθόλου το Μαρόκο, ναι. Δεν βοήθησε.
2: Αυτό σημαίνει ότι γέρασες.
0: Όχι, δεν σημαίνει ότι γέρασα.
1: Ήταν σούπα το χθες. Εντάξει, δεν ήταν παιχνίδι.
0: Είναι ακόμα ένα πολύ δύσκολο βράδυ.
2: Εντάξει, είναι λογικό όταν η μία ομάδα προσπαθεί να επιτεθεί και άλλη, αν είδατε... Η απόσταση που είχε η άμυνα από την επίθεση ήταν 8 μέτρα, 10 μέτρα. Δηλαδή ήταν τόσο μαζεμένο το Μαρόκο. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση το πώς επέλεξε μια τέτοια τακτική τώρα απέναντι στη Γαλλία. Δεν υπήρχε περίπτωση οι Γαλλοί να μην πετύχουν γκολ. Είναι τέτοια ποιότητά τους μεσοεπιθετικά που αν επιλέξει να παίξει μόνο άμυνα δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις. Νομίζω ότι ήταν λάθος η προσέγγιση, εκτός αν ο προπονητής είχε πάρει απόφαση ότι παίζοντας με ένα πιο επιθετικό στυλ θα βρουν περισσότερους χώρους οι Γάλλοι και θα σκοράρουν. Εντάξει, όλα αυτά είναι παρελθόν, έτσι κι αλλιώς η Γαλλία ήταν πολύ καλύτερη απέναντι στο Μαρόκο. Περιμέναμε σίγουρα περισσότερα πράγματα από τους Αφρικανούς που δεν τα έδειξαν στο γήπεδο. Και όπως ακριβώς και ο Λιονέλ Μέση την Τρίτη, έτσι και ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε, έδωσε ασίστ, έχασε πέναλτι. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν, έβλεπα μόνο 4 περιπτώσεις τα τελευταία 60 χρόνια που ένας παίκτης έχει αστοχήσει σε πέναλτι, έχει σκοράρει και έχει δώσει ασίστ στη συνέχεια σε έναν αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Και δύο από αυτές έχουν έρθει στις 3 τελευταίες ημέρες. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε πει πριν από το παγκόσμιο κύπελο ότι θέλει να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του τροπαίου και δείχνει τρομερή αποφασιστικότητα να το πετύχει αυτό. Ευτυχώς για τους Γάλλους ο τραυματισμός του με τις ενοχλήσεις στον αστράγαλο δεν είναι σοβαρός. Ο ίδιος ο Γάλλος έσπευσε με ένα μήνυμά του να καθησυχάσει τους Γάλλους, ο οποίος έχει άμεση συμμετοχή σε 11 γκολ. Είναι φοβερό το παγκόσμιο κύπελο που κάνει ο Άσος της Ρεάλ. Έχει 8 γκολ και 3 ασίστ, τις περισσότερες από ένα παίχτη μετά το 1970 και τις 10 που είχε ο θρυλικός Γκέρτ Μίλερ με 10 γκολ και 3 ασίστ. Έτσι η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα που φτάνει στα ημιτελικά σε τρίτο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο, πιάνοντας την Γερμανία, το έχει κάνει δύο φορές, και την Βραζιλία. Πλέον οι Ευρωπαίοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Δυστυχώς είχαμε και πολλά παρατράγουδα στους πανηγυρισμούς, με αποτέλεσμα τον άδικο χαμό μιας 17χρονης, που η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπεσε από ένα φορτηγό, και προσπαθεί η αστυνομία να δει τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Οπότε σήμερα περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλο ανάμεσα στο ζευγάρι Ισπανία και Βέλγιο. Εντάξει, το Βέλγιο που ελπίζει ότι θα βρει την καλύτερη δυνατή φόρμα την κατάλληλη στιγμή εναντίον των Ισπανών στο Λος Άντζελες. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία δεν ήταν πολύ πιστική παρά την κατάληψη της κορυφής στον όμιλό της. Πραγματοποίησε συνέχεια μια τρομερή ανατροπή, νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση του 32 και έπαιξε το καλύτερό της παιχνίδι απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ευρύ 4-1. Το Βέλγιο που φαίνεται να έχει τεράστια δύναμη στην επίθεση, αλλά σήμερα θα έχει ο προπονητής της να λύσει ένα μεγάλο γρίφο, να παραβιάσει δηλαδή την άμυνα της ομάδας του Λουίς Ντελαφουέντε, που οι Ισπανοί έχουν πετύχει 6 νίκες χωρίς να έχουν δεχτεί γκολ, με τελευταίο κατόρθωμα αυτό το 1-0 της Πορτογαλίας στη νίκη της Δευτέρας. Είναι ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλου. 10 ώρες και 9 λεπτά δεν έχει δεχτεί γκολ η Ισπανία, και από ό,τι έβλεπα στο φετινό τουρνουά έχει μέσο όρο ποσοστό αναμενόμενο να δεχτεί γκολ μόλις 0,30, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από οποιαδήποτε ομάδα σε μια διοργάνωση τελικής φάσης. Επίσης το Βέλγιο έχει να αντιπαρέλθει και την πολύ κακή παράδοση. Η Ισπανία είναι αίτητη στα 11 τελευταία παιχνίδια απέναντι στο Βέλγιο. Έχει 9 νίκες και 2 ισοπαλίες. Από το Euro 1980 έχει να χάσει από τους κόκκινους διαβόλους και μάλιστα μετρά 5 σερί νίκες. Οι Ισπανοί που σίγουρα έχουν την εμπειρία ξέρουν να ξεφεύγουν από νοκάουτ παιχνίδια. 6 στις 6 προκρίσεις έχουν σε νοκάουτ σε Μουντιάλ και Euro με τον Λουίς Ντελαφουέντε στον πάγκο. Υπάρχουν και κατά πάσα πιθανότητα και επιστροφές σήμερα. Οι δύο παίχτες που δεν έχουν παίξει καθόλου, ο Βίκτορ Μουνιώθ, να αποκτηθείς της Liverpool Extrem, και ο άλλος Extrem, ο αρχηγός της Athletic Bilbao, ο Νίκο Williams, έχουν ανεβάσει τροφές. Αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθούν σήμερα ως αλλαγή. Απ' την άλλη πλευρά το Βέλγιο έχει χάσει ένα από τους κορυφαίους του παίχτες, τον κεντρικό μέσο τον Ονάνα, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου και ένα μεγάλο μέρος και της επόμενης σεζόν. Αναμφίβολα σημαντική η απουσία του. Λογικά προβάδισμα για τον αντικαταστή στην δεκάδα έχει ο Βανάκεν της Μπριζ. Και μια και είπα και Μπριζ, να μην ξεχάσω παιδιά ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια τεράστια μεταγραφή. Μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, που σύμφωνα με τους Άγγλους η Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στο να το κάνει δικό της. Σύμφωνα με τους Άγγλους λοιπόν, ο Έλληνας Εξτρέμ είναι μια ανάσα από τη μετακίνησή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Προσφέρει στην Club Bridge 35 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή κάπου στα περισσότερα από 41 εκατομμύρια ευρώ. Είναι γνωστό ότι ο Αρτέτα θα χάσει τον Βέλγο, τον Τροσάρ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα καταλήγει στην Μπεσίκτας με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 20 εκατομμύρια. Και ο Μικέλ Αρτέτα θεωρεί ότι ο Έλληνας επιθετικός είναι ο κατάλληλος παίχτης να αντικαταστήσει τον Βέλγο στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Σίγουρα αν γίνει αυτή η μεταγραφή, ο Τζόλης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Club Brugge. Θα ξεπεράσει τον άλλο Βέλγο, τον Ντεγκετελάρε, ο οποίος είχε πωληθεί στην Μίλαν, και βέβαια θα είναι και ο Έλληνας για τον οποίο είχε δαπανηθεί το μεγαλύτερο ποσό για μεταγραφή στην ιστορία. Μακάρι να γίνει αυτή η μεταγραφή, να δούμε έναν Έλληνα επιθετικό να παίζει σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο και να εξαργυρώσει αυτή τη μαγική σεζόν που είχε ο Έλληνας επιθετικός. Θυμίζω είχε 17 γκολ και 23 ασίστ. Ήταν πολύ καλός και στο Champions League, 9 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ.
1: Και ξέρεις, είναι ένα πρωτάθλημα, Μιχάλη, που του ταιριάζει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι όλοι ποδοσφαιριστές για όλα τα πρωτάθληματα. Νομίζω ότι το αγγλικό πρωτάθλημα είναι τα μάμ για τον Τσόλι. Ωραία, λοιπόν,
0: καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλιό.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Yes.

0: Είχαμε προχθές τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Πετσικόκο με αφορμή 12 μετάλλια που κατέκτησε προσφάτως η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με αφορμή ότι είχατε μια ανάρτηση που είχε κάνει καθώς μέλος μιας εκ των ομάδων ήταν η κόρη του. Μιλήσαμε έτσι για όλα αυτά τα οποία έγιναν, αλλά όπως και εμείς, έτσι και ο Γιώργος, δεν ξέρουμε πάρα πολλά ειδικά πράγματα για το cheerleading. Αν και κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει, θυμάμαι πέρσι πρόπερσι πότε είχαμε και τον Μάικ του Φουντουδάκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading. Λοιπόν, απευθυνθήκαμε σε μια δική και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μιας κοπέλας η οποία, προσέξτε, ως αθλήτρια είναι ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια και back to back χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης και ως προπονήτρια έχει ασημένιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και τουλάχιστον 3 χρυσά σε ευρωπαϊκό. Άννα Γερογιάν, η οποία είναι προπονήτρια στις Αποσπερίδες. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα, Άννα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και στη συνέχεια, θα ήθελα να μας πεις εσύ πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το cheerleading για να φτάσουμε σιγά-σιγά και σε αυτά τα οποία έχετε πετύχει τα τελευταία χρόνια.
2: Λοιπόν, εγώ είχα μια γνωστή, η οποία βρισκόταν στο σύλλογο που προπονώ τώρα, πριν περίπου 8 χρόνια, εκεί 8-9 χρόνια, η οποία μου πρότεινε, επειδή ψάχναν, ας πούμε, άτομα και αυτά, μου πρότεινε μήπως ερχόμουν να το δοκίμαζα. Εγώ γενικότερα ασχολούμαι με το χορό από μικρή. Οπότε πήγα, δοκίμασα και αντιλήφθηκα ότι το άθλημα αυτό, επειδή συνδυάζει πάρα πολύ τον αθλητισμό με τη τέχνη, με κέρδισε πάρα πολύ, οπότε ξεκίνησα από τότε και συνεχίζω μέχρι τώρα.
0: Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό?
2: Το 2018.
0: Οπότε μιλάμε μέσα σε μια 7ετία, 8ετία, έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα και ως αθλήτρια στο cheerleading και ως προπονήτρια. Το έχεις στο μυαλό σου ότι ή γενικά με οτιδήποτε καταπιάνες θες να στοχεύεις ψηλά?
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτο ξεκίνησα, αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι απλά ήθελα να το κάνω επειδή μου άρεσε. Mm-hmm. Το ότι μετά εξελίχθηκε στο να γίνω προπονήτρια και αργότερα να κερδίσουμε πρωταθλήματα και τέτοια για να πάμε σε παγκόσμια ευρωπαϊκά και να πάρουμε και αντίστοιχα διακρίσεις, ήρθε απλά με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δεν το είχα βάλει στόχο εξ αρχής.
1: Μίλησες πριν για χορό, ότι ξεκίνησες και έκανες χορό και τελικά κατέληξες να κάνεις cheerleader. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας άντρας ή μια γυναίκα που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα?
2: Αρχικά να πω ότι συνεχίζω και ασχολούμαι με το χορό. Okay. Δεν έχω σταματήσει αυτό ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το κομμάτι της τέχνης, δηλαδή πιστεύω ότι σε κάποια συγκεκριμένα είδη, γιατί το cheerleading έχει διαφορετικές κατηγορίες. Ωραία, δηλαδή είναι το cheerleading και αποτελείται από 2 υποκατηγορίες που είναι το cheerleading και το performance. Και το performance αποτελείται από 4 υποκατηγορίες. Εγώ ασχολούμαι με το performance, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να έχεις και λίγο ας πούμε το χάρισμα της τέχνης, να ασχολείσαι και με τη τέχνη, αλλά και να μην το έχεις αυτό, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος, να κάνεις προπόνηση, να μπεις διαδικασία να μάθεις καινούργια πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι πέραν το της τέχνης συνδυάζει και το άθλημα πάρα πολύ, δηλαδή την όλη ιδεολογία του αθλητισμού.
0: Ξέρεις, παλιά εδώ στη χώρα μας το cheerleading το είχαμε στο μυαλό μας ως τις χορεύτριες οι οποίες κάνουν τα ακροβατικά πριν κατά τη διάρκεια των αγώνων μπάσκετ στην Ελλάδα, στην Αμερική το βλέπαμε στις ταινίες, στο American Football και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τελικά είναι κάτι τελείως διαφορετικό και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχει αποφασιστεί, εν πάση περιπτώσει, έχει αποσυρθεί πλέον το cheerleading μέσα στη διάρκεια των αγώνων μπάσκετ.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αυτό, εννοείται. Το cheerleading δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εμψύχωσης του κοινού το οποίο βλέπει οποιοδήποτε άλλο άθλημα, αλλά επειδή αργότερα με τα χρόνια, όταν πρώτο ξεκίνησε και αυτά, άρχισε να γίνεται και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του να εξελίσσεσαι και να μπορείς να αγωνιστείς, γιατί είχε και δικά του πράγματα, όπως το πόμ, ας πούμε, έχει τα χέρια. Και γενικότερα είχε δικά του πράγματα, οπότε θεωρώ ότι έπρεπε να διαχωριστεί λίγο πάνω σε αυτό και να αποτελεί και αυτό ένα κομμάτι του αθλητισμού, έτσι.
1: Μας έλεγε ο Γιώργος, ό,τι αφορά και την κόρη του, βέβαια, ότι απαιτεί πολλές ώρες προπόνηση.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον οι ομάδες οι οποίες πηγαίνανε παγκόσμια και ευρωπαϊκά κάνουν πάρα πολλές ώρες προπόνηση. Δηλαδή, μαζί μου τουλάχιστον, που εγώ, ας πούμε, αναλαμβάνω το κομμάτι της προπόνησης και της χορογραφίας των σχημάτων, ας πούμε, και αυτά, μαζί μου, ας πούμε, έκαναν 10 ώρες την εβδομάδα.

0: ομάδα.
1: Και μιλάμε εξής, απαιτεί πολλές ώρες προπόνηση για λίγα λεπτά προγράμματος.
2: Πόση ώρα είναι το
0: πρόγραμμα? Ναι. Αυτό είναι δυστυχώς ή ευτυχώς το άθλημά μας. Δηλαδή κάνουμε όλο τον χρόνο προπόνηση για να, ας πούμε, να κρυθούμε μέσα σε αυτά τα δύο λεπτά. Δηλαδή δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος θα επαναληφθεί αυτό. Βέβαια υπάρχει και ημιτελικός προς τον τελικό, έτσι, οπότε εκεί έχει μια ευκαιρία.
2: Κάτσε,
0: αλλά και πάλι στα δύο λεπτά κρίνεται.
2: Το έχω και αλλιώς εγώ τώρα για να σε κάνω να αισθανθεί ότι έχει απλή το χρόνο. Σκέψου, αν κάνει κατοστάρ και θε να πάνε να συναγωνιστεί τον Usain Bolt, κάνει προπόνηση όλο τον χρόνο για 8 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Ισχύει.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ναι, ότι είναι πραγματικά σε αυτό το δίλεπτο που θα πρέπει να βγάλετε. Παιδιά, υπάρχουν πόσοι συλλογοί φιλοξενούνται υπό την σκέπη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, Άννα?
0: Ακριβώς πόσοι σύλλογοι δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιωνίου, Αιγαίου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους. Ακριβείς αριθμούς δυστυχώς δεν ξέρω. Αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σιγά σιγά και εγώ σαν προπονήτρια, αλλά και σαν αθλήτρια που εξελίσσεται το άθλημα τόσο πολύ. Και ξεκινάει ο κόσμος, το αναγνωρίζει και τα παιδιά αρχίζουν και ασχολούνται με αυτό. Υπάρχουν προπονητές και η Ομοσπονδία μας στηρίζει σε όλο αυτό. Και γενικά εξαπλώνεται το άθλημα περισσότερο στην Ελλάδα. Και το αναγνωρίζει ο κόσμος σιγά-σιγά.
2: Να πω ότι τώρα στο πρόσφατο ευρωπαϊκό που σαρώσατε χρυσά μετάλλια, σημαίνει χαρτιά. Να πω ότι. Εσείς είστε αποσπερίδες, έτσι δεν είναι? Στο.
0: Ναι, είμαι προπονητή όταν αποσπερίδα.
2: Στην Greece πήρατε χρυσό μετάλλιο. Στο Youth Hip Hop Team Greece επίσης χρυσό μετάλλιο. Και ήταν επίσης ο σύλλογος Hellenic Star, Αγκόπ Μυρτάλη, αν τα προφέρω σωστά, και οι Αμαζόνες. Αμαζόνες και οι Άδες.
0: Ναι.
2: Αυτοί είναι οι σύλλογοι.
0: Αυτοί είναι οι σύλλογοι που πήρανε μετάλλια. Εννοείται συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό. Αλλά θεωρώ ότι φέτος δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Δηλαδή για ακόμη μια φορά η Ελλάδα βρίσκεται στο top της Ευρώπης. Έχουμε τα περισσότερα μετάλλια. Και αυτό πάει να πει ότι πραγματικά προσπαθούμε πάρα πολύ να ανεβάσουμε το άθλημα και να κοντράρουμε αργότερα τις χώρες του πλανήτη, όπως Αμερική, Ιαπωνία, Μεξικό και τέτοια.
2: Για την οικονομία της συζήτησης, και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για γονείς ή παιδιά τα οποία μας ακούνε και θέλουν να ακολουθήσουν το άθλημα, πρόκειται για άθλημα και μάλιστα μοριοδοτούνται οι πρωταθλητές τόσο με ποσοστά αναλόγως τις επιτυχίες αν είναι ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, πανελλήνιο πρωτάθλημα για εισαγωγή στα ΕΕ και βεβαίως οι πρώτες θέσεις άνευ στα πανεπιστήμια, όπως σε όλα τα αθλήματα.
0: Ναι. Ισχύει κανονικά αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι αυτό το πράγμα, ότι τόσες φορές ώρες προπόνηση που κάνουν τα παιδιά, το γεγονός ότι γίνεται αυτό το πράγμα σε περίπτωση που πάρουν κάποια αντίστοιχη θέση για να πάρουν είτε μοριοδότηση είτε σε άνευ, βοηθάει και τα παιδιά να συνεχίσουν και τον αθλητισμό, έτσι. Γιατί και οι Πανελλήνες είναι μια μεγάλη διαδικασία. Κάποια παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Οπότε το να το διακόψουν, ας πούμε, για να, και να σταματήσουν αυτό που τους αρέσει, είναι λίγο βαρύ.
2: Αγοράκια έρχονται?
0: Ναι, εγώ έχω ένα αγόρι στην ομάδα μου, τη μεγάλη, που βγήκε πρώτη στη senior hip hop. Έχω ένα αγόρι. Αλλά γενικότερα θα θέλαμε, και στη senior jazz υπάρχουν αγόρια. Γενικότερα υπάρχουν αγόρια, απλά πιστεύω θα ήταν ακόμη καλύτερο να έρθουν και άλλοι, γιατί δίνουν και δύναμη στην ομάδα περισσότερη. Εννοείται και τα κορίτσια δεν είναι πάρα πολύ δύναμη, αλλά εντάξει, εννοείται και γιατί έχει τα αγόρια.
2: Και τώρα εδώ πέρα είναι το γαμώτο, ας πούμε, που είμαστε ραδιόφωνο, γιατί αν ήμασταν τηλεόραση, ξέρεις, ένα backdrop από πίσω σε μια οθόνη, θα βλέπαμε εικόνα, θα βλέπαμε τις χορογραφίες.
1: Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε εικόνα, ρε παιδί μου, έχουμε δει. Και cheerleaders.
2: Όχι, λέω τώρα στη διάρκεια της συζήτησης.
1: Εντάξει, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτά τα ταμπού, ρε παιδί μου. Τα έχουμε ξεπεράσει σε πολύ μεγάλο βάθμο. Δηλαδή, βλέπουμε και γυναίκες να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
2: Να στο πάω διαφορετικά πάλι. Στο λόγιο
1: τους άντρες.
2: Ο Μπαρτσόκας. Εδώ στην καλλιτεχνική κολύβηση μπήκαν πλέον άντρες.
1: Γιατί όχι?
2: Αν
1: θέλει κάποιος να ασχοληθεί, βεβαίως.
2: Ναι, βεβαίως. Ότι πλέον έχουν ξεφύγει πλέον τα ταμπού.
1: Δηλαδή βλέπουμε
2: μια χορογραφία που είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε...
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά γενικότερα έχω την άποψη ότι σε όλα τα αθλήματα δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση. Στο ότι κάνει κάποιος, ότι εκεί ανήκει το αντρικό φύλλο, εκεί ανήκει το γυναικείο. Οπότε είμαι πάρα πολύ, ας πούμε, και εγώ χαρούμενη, π.χ. επειδή εγώ σπουδάζω και τεφά, γυμναστική ακαδημία. Παλιότερα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο δεν μπορούσε να το σπουδάσει, ας πούμε. Δεν μπορούσε να το παρακολουθήσουν οι γυναίκες. Είχε τεθεί και ένα θέμα αντίστοιχα, μια συζήτηση με όλους τους συμφοιτητές μου γι' αυτό. Αλλά τώρα πλέον έχει αλλάξει αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που μπορούν άντρες και γυναίκες να κάνουν αυτό που θέλουν, χωρίς να υπάρχει αυτό το ταμπού που λένε.
2: Τι δικότητα θα πάρει στο τεφά?
0: Δεν ξέρω ακόμη, θα δούμε. Λογικά παραδοσιακούς χορούς και προπονητική. Θα δούμε. Και cheerleading, ό,τι βγει, ό,τι βγει. Προς το παρόν ακόμη το βλέπω.
2: Καταρχάς, εγώ σε ευχηθώ. Δεν σε γνώριζα. Έχω δει βέβαια βίντεο, χορογραφίες και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ακούγοντας κάποιον να την κουβέντα μας, αντιλαμβάνεται πόση ενέργεια έχεις, γιατί είσαι ένα. Έτσι...
1: Ναι, πολύ θετικό ναι, πλάσμα. Ναι, ακούγεται, ναι. Ναι, και χαμογελαστή.
2: Ερώτηση: αν κάποιος θέλει να έρθει στις Αποσπερίδες, πού απευθύνεται?
0: Απευθύνεται στη κυρία Πέλη Φωτιέρη, είναι η πρόεδρος του συλλόγου μας. Εννοείται, άμα δεν μπορεί να βρει την κυρία Πελιφοσχέρη εν μέσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας, μπορεί να βρει τους συλλόγους που υπάρχουν.
2: Είσαστε Νέα Σμύρνη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είμαστε στη Νέα Σμύρνη εμείς. Οπότε αυτό.
2: Να σου πω, και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Λέμε, ας πούμε, βόλεϊ, πετοσφαίριση, φούτμπολ, ποδόσφαιρο. Το τσιγκλίτικ πώς μπορούμε να το φέρουμε στην ελληνική γλώσσα?
0: Αθλητικός ομαδικός χώρος.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άμεση.
2: Είναι ερώτηση που ήθελα να κάνω εδώ και μέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά από έτσι, την κουβέντα που κάναμε και τον Γιώργο τον Πιτσικόκο.
1: Σε κάλυψε.
2: Με κάλυψε.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Αθλητικός ομαδικός χορός. Έτσι πείτε το καλύτερα στα ελληνικά.
2: Άννα Γεωργιάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο.
2: Όλη αυτή τη συγχαρητήρια και στα FM στο ραδιόφωνο μας. Και καλή συνέχεια. Θα ξαναπούμε. Να έχετε επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
2: Να τα λέμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Πινελιές στα σπόρ είναι εκπομπή και χρόνια τώρα, κοντά στη παραπάνω από 3 δεκαετίες, προσπαθούμε πραγματικά όλα τα σπόρ να περνούν
1: τα
2: μέσα από την εκπομπή.
1: Βέβαια.
2: Και ειδικότερα όταν έχουμε τέτοιου είδους επιτυχίες, πάρα πολλά μετάλλια.
1: Δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι κάποια αθλήματα που έχουμε επιτυχίες, αλλά δυστυχώς δεν έχουν την προβολή που πρέπει, που είναι άπατες. Δυστυχώς.
2: Θυμάμαι ότι και πρέπει να ασχοληθούμε. Είχαμε φέρει και κάτι παιδιά τα οποία είχαν πάρει λίστα από τον Ευρωπαϊκό στο bowling. Επιτυχίες.
1: Okay. Ναι.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι και 30.
1: Και 37.
2: Και 37 τραγούδια. Μάλλον έχεις διαφημίσεις, καθώς τις φάγαμε λίγο το χρόνο των διαφημίσεων. Να ρωτήσω συγγνώμη από τη ροή προγράμματος του Μπάμπη Καραλή. Καλησπέρα, Μπαμπίνο. Τραγουδάκι, και ερχόμαστε να κλείσουμε όπως κάθε Παρασκευή με Αντώνη Γλύκα και. Α,
1: και εθνικό. Και εθνικό, άσε, παίξει διαφημίσεις.
2: Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ή μάλλον πάμε διαφημίσεις. Δεν έχει τραγούδι, έχει εθνικό, γιατί έχει πολλές μεταγραφές και η άλλη ομάδα της πόλης. Και κλείνουμε με Αντώνη Γλύκα.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το forward το Γερμανό, τον Άιζακ Μπόγκα στο μπάσκετ. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων τον Παπα-Νικολάου, μάλλον θα ανανεώσει πάντως ο αρχηγός. Και υπάρχει προκύψει αυτό το θέμα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον πρόεδρο του ΣΕΟΚ, για την ενασχόλησή του στο παρελθόν με τον Προμηθέα και όλα τα υπόλοιπα που έχουν έτσι δημιουργήσει ένα πολύ άσχημο σκηνικό στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ και πάμε...
1: Ρουλακόμη,
0: είναι για
1: που
0: το,
1: μας ακούει ο κόσμος
0: το
1: τώρα.
0: Το σύλλογο φίλων του Αγκαλιάζο είναι ο σύλλογος ο οποίος στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν μάχη με το καρκίνο και στους συγγενείς τους.
1: Άρα λοιπόν το 90,4, το αγαπημένο μας κανάλι, το site, το ραδιόφωνο, τα πάντα θα προωθήσουν και θα προβάλλουν έτσι όπως ακριβώς το λέτε και στο ωραίο σποτάκι το οποίο υπάρχει. Και βλέπω θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε τον αγαπημένο μας κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Βουράκη, τον Ιωσήφ, τον αγαπημένο μας την κυριολεξία Πρόεδρο, τον οποίον βέβαια θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και εντός εισαγωγικών αντίπαλο όπως όλο το κανάλι. Εγώ θα πρέπει να διαιρεθώ, έτσι.
0: Το εντυπωσιακό,
1: θα είμαι και από εδώ και από εκεί.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι ήδη δεχόμαστε έτσι οχλήσεις εντός εισαγωγικών από πάρα πολλά στελέχη του Δήμου Πειραιά, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν με την ομάδα του καναλιού ένα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Φυσικά είναι αυτονόητο.
0: Να πω κάτι, ένα τελείως αναφθόρμητο βιντεάκι. Καθόμασταν με τον Ιωσήφ Βουράκη, τον πρόεδρο, και το ζούμε από η Μανίδη και το συζητούσαμε. Και όπως το συζητούσαμε, βγήκε αυτό το βιντεάκι. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη δημοσιότητα
1: θα
0: πάρει.
1: Την Τρίτη το μεσημέρι που θα έρθω από εκεί, γιατί θα σχεδιάσουμε τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες του αγώνα, την Τρίτη το μεσημέρι θα πούμε και άλλα πράγματα, γιατί αυτό θα πάρει πολύ μεγάλη έκταση, γιατί το έχουμε αγκαλιάσει στο Σύνδεσμο Βετεράνων, γιατί για μας είναι ένας ξεχωριστός αγώνας, ένας αγώνας που όπως όλοι οι αγώνες, οι 710 θα έχουν φτάσει, 713-14 πόσοι μέχρι που θα παίξουμε, γίνεται με μεγάλη αγάπη, αλλά εδώ και για το Αγκαλιάζω για μας είναι πάλι ένα από τα στοιχήματα που βάζουμε για την επιτυχία
0: και
1: δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.
0: Και είναι και κάτι,
1: και βέβαια,
0: να πω κύριε Γλίκα το εξής, ότι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά είναι ένα από τα σημαντικότερα και αναπόσπαστα κομμάτια του Δήμου Πειραιά. Ο Δήμος Πειραιά είναι ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς είναι η γενέτερη πόλη του Ολυμπιακού. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και ίσως πρώτη φορά που αντιμετωπίζετε κι εσείς κάτι, μια ομάδα του Πειραιά, του Δήμου Πειραιά, της πόλης του Ολυμπιακού.
1: Είναι έτσι, πολύ σημαντικό έτσι, κομμάτι. Έτσι και θα πούμε το γήπεδο του αγώνα από την Τρίτη και μετά. Θα πούμε πολλές λεπτομέρειες και βέβαια η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα αγκαλιάσει, γιατί είπα Δήμος Πειραιά, ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βετεράνοι, Κανάλι 1, 90,4, όλοι μαζί

0: μια αγκαλιά είμαστε, έτσι, προκειμένου να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που στηρίζετε εσείς. Και βέβαια χαιρόμαστε και ιδιαίτερα που είδαμε και το πρώτο γκολ της σεζόν. Ποιος το έβαλε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και με τι?
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Αυτό που μας έλειπε πέρσι, ο Φορτούνης μας, ο Κώστας. Θα έχουμε και πολλούς παίχτες της πρώτης ομάδας κοντά μας εκείνη την ημέρα να δούνε τον αγώνα. Σας προετοιμάζω από τώρα. Μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, μεγάλη γιορτή του να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη όπως κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλυκάκη.
0: Όχι, σήμερα, και πριν κλείσετε,
1: και πριν κλείσετε, πριν αφήσω το στούντιο για το δελτίο ειδήσεων και για τη συνέχεια, να πω το εξής, γιατί είναι μια είδηση.
0: Συναγαπημένη μου κυρία Άννα, πολλούς χαιρετισμούς.
1: Σας ακούω. Να πω το εξής, ότι πλέον μόνο να φορέσει φανέλα δεν έχει ο απομένει για τον Πέτερ Στάνιτς. Είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει ίσως και μέσα στο επόμενο 24ωρο αυτή τη σπουδαία μεταγραφή του άσου της Λουντογκόριτς. Καλό μεσημέρι, κύριε Γλυκά.
0: Σας αγαπώ πολύ όλους. Γεια σας. Ευχαριστώ.
2: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Οτιδήποτε συμβαίνει και από τα δελτία και ειδήσεων και από το site μας στα θέματα του αθλητισμού, κανάλι1.gr. Τα ξαναλέμε Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Και δεν έχω χρόνο παρά μόνο να πω: μείνετε εδώ, θα ακούσετε το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά την Άννα Ζατίδου στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
4: Στις 2 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν στην Ελλάδα για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Καταζητείται 46χρονη, διαμένει στο εξωτερικό. Μία προσαγωγή, τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή. Το ζήτημα απόκτησης F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεων έθεσε ο Νίκος Δένδιας σε αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα για το μαχητικό ΚΑΑΝ πέρασε από το Κογκρέσο, γράφουν Χουριέτ και Γενή Σαφάκ. Η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία για τη μεταπώληση ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400, αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Μπαράζ παραιτήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχθηκε ο Σπίρτζη στη βουλευτική έδρα Καραμέρου. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. 11 νεκροί, 23 αγνοούμενοι, 1000 εκτοπισμένοι από δασική πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία. Νεφελώδης ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Yo baby, we really got it going on, you know. For the first time in my life. To someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved, and I know.

so tight. We gotta hold on to each other. So hold on.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 4.
1: Τι 4?
2: 90,4. Καναλιένα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο

0: της Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. On dit ça que Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faite, il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudra être fou pour provoquer l'avenir. Faudra être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
4: Alors il ne se passe jamais plus rien.
3: Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre. Et des sages pour ne rien faire.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Η μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα και συνεχίζουμε. Και είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τελικά προκύπτει από τη φιλμική επικαιρότητα.

Είναι μια μεγάλη κινηματογραφική εβδομάδα, όχι μόνο για τις νέες ταινίες που βγαίνουν, που είναι αρκετές, όχι για τις νέες επανεκδόσεις που βγαίνουν, που είναι και αυτές αρκετές, αλλά και για τα άλλα παράλληλα events που γίνονται αυτήν την εβδομάδα στο κέντρο, ας πούμε.

Προσωπικά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα αυτή κινηματογραφικά, γιατί υπάρχουν και μικρές αμερικάνικες ταινίες που ξεχωρίζουν. Έχουμε και ένα φιλμ από την Ευρώπη, από τον Christian Petzold. Ο Christian Petzold, ο αυστριακός δημιουργός του Γέλα και του τραγούδι του Φίνικα, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γιατί προσπαθεί να κινηματογραφήσει, να αποτυπώσει στο φιλμ ένα πολύ περίεργο, μια πολύ περίεργη συχνότητα του φωτός. Θα εξηγήσω. Στην ιστορία του σινεμά, το σκοτάδι υπήρξε από πάντα ο φυσικός φωτισμός του μυστηρίου. Από το νουάρ μέχρι το φανταστικό, η νύχτα και οι σκιές συνδέθηκαν με τον κίνδυνο, το φόβο για το άγνωστο, αλλά ο Christian Petzold επιμένει να εξερευνά αυτή την ανησυχία που κρύβεται πίσω από την χαλαρότητα του καλοκαιριού, πίσω από το φως του ήλιου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ αυτό το συνέστημα, αν το έχετε νιώσει ποτέ, να είστε κάπου διακοπές και να είναι όλα χαλαρά, να μην συμβαίνει τίποτα, και αυτό να προκαλεί μια ανησυχία και μια ένταση αντί μια χαλαρότητα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν το καλοκαίρι? Να πιάσω έναν άλλο σκηνοθέτη. Για τον Ρομέρ, το καλοκαίρι ήταν πάντα η εποχή της επιθυμίας. Οι ροές του περιφέρονται σε πλατείες και εξοχικά, μιλώντας ασταμάτητα, επειδή τους φωτίζει διαρκώς ο ήλιος. Σχεδόν ο ήλιος μοιάζει να τους εξωθεί στο διάλογο. Αλλά στον Petzold, το ίδιο φως, αντί να απελευθερώνει, αποσταθεροποιεί. Δηλαδή, ο ήλιος του Petzold είναι ο ήλιος που τρέλανε τον Μερσό στον Ξένο του Καμί. Άλλωστε, το καλοκαίρι αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μύθο της σύγχρονης αστικής κουλτούρας. Το έχουμε συνδέσει με την ξενιασιά, τις διακοπές, τον έρωτα, αλλά μαζί του έρχονται και εκείνα τα καλοκαίρια, και εκείνα τα μεσημέρια όπου οι δρόμοι αδειάζουν, η ζέστη γίνεται αποπληκτική, τα τζιτζίκια ακούγονται δυσίωνα και ο χρόνος σταματά. Δεν συμβαίνει τίποτα, κι όμως κάτι μας έχει κάνει να αισθανόμαστε άβολα. Επειδή λοιπόν αυτή η αίσθηση δεν έχει όνομα, την ονομάζω εγώ τώρα καλοκαιρινή ανησυχία. Και στην νέα ταινία του Petzold, ένα περίτεχνο ψυχολογικό θρίλερ με τίτλο Αντικατοπτρισμοί, έχουμε ίσως την πιο αποκρισταλωμένη έκφρασή της. Το story είναι απλό. Έχουμε ένα θανατηφόρο τροχαίο που γίνεται κάπου στην γερμανική επαρχία. Η νεαρή στο αμάξι σώζεται, το αγόρι της σκοτώνεται, είναι πιανίστρια. Βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι μιας άγνωστης κοπέλας, η οποία την παίρνει υπό την προστασία της. Στο μεταξύ, οι επαρχιακοί δρόμοι, οι αυλές, τα χωράφια λούζονται από το μεσημεριανό φως που σχεδόν καίει την ψηφιακή φωτογραφία. Ωστόσο, από τα πρώτα και όντας λεπτά αισθανόμαστε πως κάτι πάει πολύ λάθος, και ένα σεναριακό twist λίγο πριν το τέλος θα βάλει τα πάντα στη θέση τους. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε νιώσει ποτέ καλοκαιρινή ανησυχία, όμως ο Petzold την έχει αισθανθεί, γιατί πώς αλλιώς θα την αναπαριστούσε κινηματογραφικά με τέτοια πιστότητα. Καταλυτικές εδώ είναι και οι ερμηνείες. Η Paula Bear κινείται ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη, την ενοχή και την καχυποψία, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει τι αισθάνεται, ενώ δίπλα της στέκει ως ιδανικό αντίβαρο η Barbara Auer στο ρόλο της Betty, μιας γυναίκας που προσφέρει ασφάλεια και ανασφάλεια μαζί.

Φοβερό κομμάτι, φοβερός δίσκος. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε και μερικές ενδιαφέρουσες αμερικάνικες ταινίες αυτή την εβδομάδα. Μία από αυτές λέγεται Tuner και είναι, πώς θα το πω, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ταινίας. Μοιάζει κάπως πιο safe και πιο στρογγυλεμένη από ό,τι είναι. Θα εξηγήσω αμέσως. Η ταινία ξεκινάει σαν σχεδόν buddy movie. Έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον Λίο Γουόντολ, με συγχωρείτε, και το αφεντικό του και μέντορά του, τον Ντάστι Χόφμαν, ο οποίος είναι υπέροχος εδώ, σε μικρό ρόλο, αλλά είναι εξαιρετικός. Ο ήρωάς μας, ο πρωταγωνιστής, ο Λίο Γουόντολ, είναι κουρδιστής πιάνων. Αυτή είναι η ιδιότητά του και έχει μία εκπληκτική ακοή. Μία ακοή τόσο υπεραναπτυγμένη που είναι αναγκασμένος να κυκλοφορεί καθημερινά με ακουστικά ώστε να μην του συνθλίβει τα αυτιά ο φυσικός ήχος, ο φυσικός θόρυβος που μας περιβάλλει. Κάποια στιγμή όμως ο Χόφμαν καταλήγει στο νοσοκομείο γιατί μεγάλος άνθρωπος, και ο φίλος μας θα ανακαλύψει πως αυτό το χάρισμα της ακοής που έχει είναι ιδανικό για την παραβίαση χρηματοκιβωτίων. Και εδώ αλλάζει η ταινία. Εδώ μπαίνουμε σε άλλο mood κατευθείαν. Ένας απατεώνας θα τον πάρει στη δούλεψή του, ταυτόχρονα όμως μέσα στην πλοκή δουλεύεται και ένα love story του ήρωά μας, ο οποίος εκτός από κουρδιστής πιάνων με υπερακοή είναι φανατικός ακροατής της jazz και συνθέτης ο ίδιος, με μία πιανίστρια, και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σε ένα πολύ ωραίο φινάλε. Είναι πραγματικά λουκουμάκι αυτή η ταινία, περίπτωση ταινίας. Είναι νουάρ ουσιαστικά, νέο νουάρ, γεμάτο jazz μουσική και με μικρές λεπτομέρειες που αποτελούν γνωρίσματα παιδεμένου σεναρίου. Πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Και επειδή έτσι πιάσαμε την τζαζ, να ακούσουμε και λίγη τζαζ, να ακούσουμε κάτι που αγαπώ πολύ εγώ προσωπικά. Από τον Eric Reed θα ακούσουμε το Garden of Sorrow, από τον Eric Reed και τον δίσκο του 2018, A Light in Darkness. Garden of Sorrow λοιπόν, πάμε για λίγη τζαζ.

που ακούγαμε ας πούμε στα 80's και λέγαμε τώρα έβαλε τα blues και χορεύαμε. Μπαλάντε στο Scorpions είναι power ballads, έτσι. Λοιπόν, η ελληνική μετάφραση είναι η μπαλάντα του ονείρου. Ρε εσείς, αυτό είναι για έντεχνο με την Αρβανιτάκη. Εδώ οι ήρωές μας είναι πενιντάριδες, ροκάδες. Και προσέξτε το story. Έχουμε μία μπάντα πενιντάριδων στο Δουβλίνο, οι οποίοι παίζουν σε γάμους. Είναι μία τέτοια μπάντα, τέλος πάντων. Οι άνθρωποι είναι rockers, βρήκαν να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο από τη μουσική που αγαπάνε. Είχαν μια μπάντα παλιά, την έχουν ακόμα, παίζουν σε γάμους, βγαίνουν φράγκα, όλα καλά. Σε έναν γάμο λοιπόν η μπάντα γνωρίζει έναν διάσημο νεαρό pop τραγουδιστή που τυχαίνει να είναι καλεσμένος στο γάμο. Ο διάσημος νεαρός pop τραγουδιστής ανεβαίνει στη σκηνή μαζί τους για να πει ένα τραγούδι, λένε μάλιστα ένα κομμάτι του Stevie Wonder. Και είναι πολύ ωραία η επιλογή και πολύ ωραία η σκηνή. Ο Paul Rudd πρωταγωνιστεί, by the way. Και τι γίνεται μετά? Ο popstar κλέβει μια ιδέα από τον τραγουδιστή της μπάντας, με τον οποίο κάνουν λίγη παρέα, για να γράψει ένα ποπάκι που γίνεται τεράστιο σουξέ και βγάζει εκατομμύρια. Και ξαφνικά ο ήρωάς μας, που είναι ο τραγουδιστής της μπάντας των Πενιντάριδων, θα κάνει ό,τι μπορεί. Πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να διεκδικήσει την αναγνώριση που το αξίζει, γιατί το κομμάτι γράφτηκε από αυτόν. Η ιδέα, το σπέρμα ήταν από αυτόν. Και η ταινία θα κάνει το δικό της εύστοχο σχόλιο για τη μουσική βιομηχανία, αλλά και τη ρηχότητα της pop σήμερα και των εκπροσώπων της. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, έχει πολύ χιούμορ, έχει γίνει ξεκάθαρα από ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τη μουσική, έχουν μουσική παιδεία. Είναι μια σπάνια mainstream ταινία από ανθρώπους με μουσική παιδεία που έχει χιούμορ, έχει αγωνία, έχει την απαραίτητη δράση και λέει και κάτι παραπάνω πέραν όλων αυτών που δεν θα το πω, γιατί δεν θα σπολεριάσουμε τώρα την ταινία, ούτε θα την αχρηστεύσουμε. Η ταινία λέγεται «Η μπαλάντα του ονείρου», «Power Ballad» ο αγγλικός τίτλος, και είναι πραγματικά μια πολύ ωραία επιλογή για θερινό σινεμαδάκι.

0: Έλεγα όμως προηγουμένως πως εκτός από τις νέες ταινίες βγαίνει και το Evil Dead Burn για τους φίλους της σειράς. Είναι σαν το προηγούμενο και το προπροηγούμενο. Εγώ από τότε που ο Sam Raimi σταμάτησε να τα γυρίζει δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, γιατί έχει φύγει το χιούμορ από τη σειρά. Ένα γκροτέσκο σόου από παραμορφωμένα σώματα και τίποτα παραπάνω, χωρίς καμία έμπνευση, όλο αυτό. Και σαν φίλος του φανταστικού που είμαι, δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι εκτός από τις επανεκδόσεις που βγαίνουν, έχουμε και events που έχουν σημασία. Οπότε μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα επανέλθουμε με τον Ηλία Φραγκούλη να μας μιλήσει για το τι θα γίνει φέτος, στο ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι που κλείνει 15 χρόνια και γίνεται και φέτος όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ριβιέρα στα Εξάρχεια. Λοιπόν, διαλυματάκι.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, ραδιοφωνικής οθόνης συνέχεια. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως προανήγγυλα θα μιλήσουμε τώρα με Ηλία Φραγκούλη για ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι που κλείνει 15 χρόνια σταθερά τα τελευταία χρόνια στη Ριβιέρα. Γεια σου Ηλία.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι?
1: Πτώμα είμαι.
0: Okay, το καταλαβαίνω, το ξέρεις καλά.
1: Ναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις φροντίζω και τους υπότιτλους. Και σε αυτές τις παλιές ταινίες είχαν σενάρια και οι άνθρωποι μιλάγαν και λέγαν σπουδαία και σημαντικά πράγματα. Και όταν στις σημερινές ταινίες οι διάλογοι συνήθως σε μέσο όρο κυμαίνονται μεταξύ 800 και 900 τίτλων, στις παλιές ταινίες τίτλοι, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι πόσες φορές εμφανίζονται αράδες στην οθόνη. Mm-hmm. Στις παλιές ταινίες
0: 1400,
1: μπορείς
0: 1500.
1: Να πετύχεις ευκολότατα 1700 τίτλους σε μια ταινία και να φτύσεις το αίμα και το γάλα που σε γέμισε και σε έθρεψε.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πες μας, τι έχεις φτιάξει φέτος?
1: Φέτος είναι ένα πρόγραμμα που το λέω, το αποκαλώ το πιο τολμηρό που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί έχω βαρεθεί λίγο το να υπάρχουν, σταδιακά συνέβη αυτό βέβαια και ήταν κάτι που ήθελα να κάνω πολλά χρόνια, αλλά είναι αυτή η ανασφάλεια του θα έρθει κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως πρέπει να έχουν κάτι που το ξέρουν, το έχουν ακούσει 500.000 φορές, το έχουν δει ενδεχομένως και θέλουν να το ξαναδούν, αλλά αρνούνται σχεδόν πεισματικά να δουν πράγματα που τους προτείνεις εσύ με μια αμφιβολία ότι γιατί δεν την ξέρουμε αυτή την ταινία. Mm. Και δυστυχώς έτσι χάνονται έργα που δεν βρίσκονται πουθενά σήμερα. Δηλαδή ούτε σε τηλεοπτική πλατφόρμα, ούτε σε προβολές κάποιας ταινιοθήκης, ούτε πουθενά. Και όμως, με τα βίντεο κλαμπ να έχουν εξαφανιστεί επίσης.
0: Αυτό είναι ο τρόπος λοιπόν. Ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι αυτό που
1: αλλά
0: κάνεις.
1: Αλλά είναι τρομακτικά δύσκολο να τις προσεγγίσεις. Και ο μόνος τρόπος είναι ή κάποιος να τις συστήσει και να τις κατεβάσεις, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τις δεις ποτέ στη ζωή σου, ή να βρεθεί ένας τρελός σαν εμένα που να πει εγώ κάνω ένα πράγμα που αγαπάει τον κινηματογράφο κυρίως των δεκαετιών του 40 και του 50. Και φέτος έχουμε ταινίες από το 30 μέχρι το 60. Ξεκινώντας από την Ινότσκα του Έρνστ Λιούμπιτς με την Γκρέτα Γκάρμπο και φτάνοντας στο απόψινό 7 ημέρες του Μαΐου του Τζον Φραγκενχάιμερ του 64 που παίζει στις 9 το βράδυ και είναι μια παλαβή ιστορία που δείχνει πώς θα ήταν πιθανό να γίνει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα ακόμα και στην Αμερική αν κάποιοι αξιωματικοί του Πενταγώνου διαφωνούν με το να τα βρουν με τους Ρώσους. Ένα σενάριο σχεδόν επιστημονικής φαντασίας που όμως το βλέπεις σαν πλεκτάνη να στείνεται μπροστά από τα μάτια σου. Για Φραγκενχάιμερ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Πρωταγωνιστούν Κέρκ Ντάγκλας, Μπερτ Λάγκαστερ, Έιβα Γκάρντνερ και διάφοροι άλλοι τεράστιοι της εποχής. Και γενικά οι ταινίες του προγράμματος φέτος είναι ελάτε να δείτε και να ανακαλύψετε αυτές τις ταινίες κατά βάση. Εξαιρώντας 2-3 που είναι μυθικές, όπως είναι η Νότσκα ή το «Μια θέση στον ήλιο» που παίζει αύριο με την Elizabeth Taylor και το Montgomery Clift, και λίγο για τους θαυμαστές του είδους της επιστημονικής φαντασίας κατά βάση το «Όταν η γη σταματήσει», το «The Day the Earth Stood Still».
0: Έχεις και μια πρεμιέρα όμως.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Και φυσικά και το «Lifeboat»
0: του
1: Hitchcock, γνωστό στον περισσότερο κόσμο σαν «Η Ναυαγή», αλλά στον original τίτλο του, όταν είχε πρωτοπαιχτεί στη δεκαετία του 40, «Στον ίσκιο του θανάτου». Είναι από αυτά τα παλαβά βαφτίσια ταινιών που κάναν τότε.
0: Μ' ακούς καθόλου? Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, πολύ καλά. Έλα, πριν καθόλου σχεδόν.
0: Ωραία, ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί σου μίλησα και δεν άκουγες.
1: Άκουγα καθόλου, ναι.
0: Έχεις και μια νέα ταινία στο πρόγραμμα, έχεις και μια πρεμιέρα.
1: Ναι, να κλείσω λίγο με το Hitchcock που παίζει απόψε στις 11, ότι okay. Είναι προβολή από 35mm film celluloid σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Τέλεια.
1: που είναι παράδοση στο αφιέρωμα να υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία ταινία προβολής φιλμ, γιατί ούτως ή άλλως το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησε με φιλμ μόνο. Τα τρία πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν σχεδόν στα περισσότερα θερινά μηχανήματα DCP ακόμα, οπότε παίζαμε αποκλειστικά φιλμ. Και εγώ το αγαπάω αυτό το πράγμα και προσπαθώ να μην κουράζω και το μηχανικό προβολής και τουλάχιστον μία ταινία να είναι έτσι. Και κλείνουμε στις 18 Ιουλίου, Σάββατο, εκτάκτος, μια έξτρα μέρα προβολής. Ήθελα λόγω του επαιτειακού των 15 χρόνων φέτος να υπάρξει κάτι έξτρα.
0: Το είπαμε και αυτό πριν βγούμε στον αέρα, ότι είναι τα 15 χρόνια του ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι.
1: Και είναι η πανελλήνια πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας του Ρέφν, Her Private Hell, που παίχτηκε στις Κάνες πρεμιέρα, στις φετινές, κράχτηκε από τους κριτικούς, όπως συμβαίνει συνήθως με τους κριτικούς που πάνε στις Κάνες και όταν βλέπουν τέτοιες ταινίες, κλασικό. Και για όσους φοβούνται την ταινία τόσο πολύ ή ανησυχούν, να πω ότι το The Neon Demon πριν από 10 χρόνια που είχε κάνει ο Ρέφν, το οποίο επίσης είχε κακάσχημες κριτικές, εγώ το είχα βάλει καλύτερη ταινία εκείνης της κινηματογραφικής σεζόν, γιατί έτσι γούσταρα. Και δεν είναι να ανησυχείς εντελώς με τον Ρέφν ποτέ. Δηλαδή κάτι απίστευτα κακό δεν έχει βγάλει ποτέ.
0: Τον αγαπάς τον Ρέφν, εσύ, το θυμάμαι.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ από τα Pusher, από την αρχή που τον παρακολουθούσα, το Valhalla Rising, το Drive, το Neon Demon, μου είχε πάρει το μυαλό. Γουστάρω. Και ταιριάζει με την αισθητική κάποιων πρεμιερών που έχω κάνει στο αφιέρωμα, που είμαι υπερήφανος που είχαμε παίξει για πρώτη φορά το Μέσο Καλόκαιρο του Ari Aster, ή είχαμε παίξει το Upgrade του Lee Whannell, που για μένα είναι από τις πιο σπουδαίες ταινίες φανταστικού των τελευταίων χρόνων, και διάφορα άλλα φιλμ. Δεν κυνηγάω πάντα πρεμιέρες. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, δεν υπήρχε κάτι που να μου άρεσε, αλλά έχει να κάνει και με timing επίσης. Και αυτή τη φορά μου έκατσε η ταινία του Ρέφν και χάρηκα πάρα πολύ που πήραμε την άδεια να την παίξουμε από το εξωτερικό.
0: Τέλεια, Ηλία μου. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, στη Ριβιέρα φυσικά. Πότε τελειώνουμε, πότε είναι η τελευταία προβολή?
1: Είναι μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου και η έκτακτη προβολή στις 18. Απλά να πω ότι αυτό το τριήμερο είναι το πιο μπόμπα τριήμερο που έχω φτιάξει με double feature ίσως ποτέ στη σειρά. Σήμερα Frankenheimer και Hitchcock, αύριο το Μια θέση στον ήλιο και μετά το Compulsion του Fleischer, επίσης πανάγνωστη ταινία του 59, με Dean Stockwell, Bradford Dillman και Orson Welles που είχαν πάρει βραβείο στις Κάνες εξημισίας.
0: Ταινιάρα είναι αυτό, μεγάλη.
1: Είναι καταπληκτική ταινία και βασίζεται στη γνωστή υπόθεση των Leopold και Loeb, που κατά κάποιο τρόπο είχε εμπνεύσει και τον Hitchcock για τη θηλιά το 48. Ναι, ναι, ναι. Και την Κυριακή το αγαπημένο μου double feature φέτος, ένα αφιέρωμα στον Robert Wise, που οι Έλληνες σχεδόν δεν τον γνωρίζουν, δεν πολλοί ξέρουν το όνομα και δεν παίζονται σχεδόν ποτέ οι ταινίες του. Ο περισσότερος κόσμος τον ξέρει γιατί έχει πάρει τα Όσκαρ που έχει πάρει για τη Μελωδία της Ευτυχίας και το West Side Story. Αλλά είναι μια εξαιρετική περίπτωση σκηνοθέτη που έκανε αυτό που αγαπάω εγώ. Δοκιμαζόταν σε πάρα πολλά κινηματογραφικά είδη. Μην ξεχνάμε και το The Haunting, μία από τις καλύτερες ταινίες τρόμου που υπάρχουν. Την Κυριακή θα παίχτει το Executive Suite του 54, ο πύργος των Φιλόδοξων, με ένα αδιανόητο cast.
0: Αχ, ποια κάνει τη γραμματέα εκεί?
1: Ποια?
0: Τη γραμματέα. Κάποια.
1: Αχ, πώς τη λένε, έχει ένα ξενικό περίεργο.
0: Θυμάμαι αυτή τη μορφή.
1: Είχε προταθεί για Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Αυτή η γυναίκα
0: δεν
1: γούσταρε καθόλου το. Θεωρούσε ότι ο ρόλος της ήταν μικρός και είχε κάνει γκρίνιες τότε στον Ρόμπερτ Γουάις και προτάθηκε για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου. Μπερδεύω το όνομα τώρα με κάποια άλλη που παίζει συνήθως σε ταινίες του Πέτζολτ. Είναι ξενικό τελείως το όνομα. Όχι η Νίνα Φως, αλλά κάτι Νίνα Something, νομίζω. Okay. Δεν διαφεύγει τώρα. Αλλά σε αυτό το ρεσιτάλ το δίνει η Μπάρμπαρα Στάνουικ, που έχει κάτι σκηνές μέσα, σου φεύγει η μαγιά. Και στις 11 και 10 το The Day the Earth Stood Still, ίσως η πρώτη ταινία που δείχνει παραδειγματικά πως οι εξωγήινοι μπορεί να είναι καλοί και να θέλουν το καλό της ανθρωπότητας, προτείνοντας να μην γίνονται πόλεμοι και να μην ασχοληθεί η ανθρωπότητα με τα πυρηνικά. Κάτι που σίγουρα επηρέασε το σινεμά του φανταστικού όταν ασχολήθηκαν με αυτό ο Σπίλμπεργκ και ο Κάμερον. Η Άβυσσος, ας πούμε, έχει πάρα πολλά πράγματα από αυτή την ταινία.
0: Αν θυμάμαι καλά, με μουσική Μπέρναρντ Χέρμαν, αν θυμάμαι καλά.
1: Μπέρναρντ Χέρμαν, εννοείται, εκπληκτικό soundtrack.
0: Ναι,
1: ο τύπος χρησιμοποιούσε δύο θέρεμιν,
0: ναι.
1: Μόνο αυτό να πεις.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: 51,
1: ας πούμε. Την ακούς τη μουσική σήμερα και είναι για κυκλοφορία από την Deutsche Grammophon, ας πούμε. Και επίσης ανακάλυψα ψάχνοντας στοιχεία για αυτήν ότι ο Ντάνι Έλφμαν αποφάσισε να γίνει συνθέτης εξαιτίας αυτού του σκορ.
0: Εντάξει, it makes sense βέβαια, καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: απόλυτα, απόλυτα. Και εντάξει, πολλά άλλα. Δηλαδή του William Wyler, το Big Country τη Δευτέρα, το σαπουνοπερέ western, με καταπληκτικό cast επίσης. Επίσης είμαι πολύ υπερήφανος που, για το διήμερο της Τρίτης, που είναι μια απεικόνιση της σεξουαλικής συμπεριφοράς στη δεκαετία του 50 στο αμερικάνικο σινεμά, με το A Summer Place, η ειδονή της αμαρτίας, με το κλασικό ζευγάρι του Τρόι Ντόναχιου και της Σάντρα Ντί, ένα κατά βάση νεανικό ρομαντικό έργο που μιλάει πολύ τολμηρά για το σεξ στην εποχή. Και έχει το κλασικό θέμα του Max Steiner, που όταν το ενορχίστρωσε ο Percy Faith έγινε νούμερο ένα instrumental κομμάτι 9 εβδομάδες στην Αμερική. Δηλαδή όταν αν βάλει κανείς A Summer Place στο YouTube και ακούσει τη μελωδία, από τις πρώτες νότες θα πει πω αυτό είναι. Την ταινία δεν την έχει δει κανείς για δεκαετίες. Μόλις πέρσι ψηφιοποιήθηκε και μπόρεσα να τη βάλω φέτος σε πρόγραμμα, την κυνηγούσα με το τουφέκι, και μετά το Τσάι και Συμπάθεια του Βινσέντε Μινέλη, αριστούργημα θεατρικού έργου που είχε σκηνοθετήσει τότε στο θέατρο ο Καζάν, με την Ντέμπορα Κάρ και τον Τζον Κέρ, έχει εκείνη την αδιανόητη σκηνή στο φινάλε που συναντιούνται σε ένα δασάκι η γυναίκα του γυμναστή και ο μαθητής και έχουν το διάλογο κορύφωσης με ένα φωτισμό και μια εικόνα που στο τεκνικολόρ της εποχής είναι να το βλέπεις σε μεγάλη οθόνη αυτό και να δακρύζεις μόνο από την εικόνα. Και το τέλος, να πούμε και για την Τετάρτη, μιας που τα πιάσε όλα, έχει τον τίτλο, sorry που θα το πω έτσι, αλλά «Έρχονται τα κουμούνια».
0: Α, ναι.
1: Είναι η θεματική της βραδιάς.
0: Norman Jewison.
1: Που είναι το... πώς αντιμετωπίζει το Hollywood τον κομμουνισμό από τη δεκαετία του 30 έως και του 50. Είναι η Νινότσκα του Λιούμπι.
0: Α, έτσι, το έχεις, έτσι βγήκε.
1: Όχι, είπα, εγώ το αποκαλώ τον Νταβίδ.
0: Ναι, γιατί εγώ σκέφτηκα αμέσως το The Russians Are Coming.
1: Ναι, δεν ήθελα να το βάλω αυτό, γιατί δεν είναι πολύ ωραία ταινία αντικειμενικά. Δηλαδή, εντάξει, έχει μια πλάκα, αλλά κάπως εξαντλείται. Ήταν και πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή της. Ίσως το παίξω κάποτε, αλλά ήθελα κάτι πιο extreme. Ήθελα και την ταινία του Μάικλ Κερτίς που είχε κάνει μετά την Καζαμπλάνκα, αλλά δεν υπάρχει ψηφιοποιημένο, δυστυχώς.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, είναι τρομακτικό το ότι ξέρω ταινίες που τις ψάχνω για χρόνια και περιμένω με το τουφέκι πάνω από τη λίστα της Park Circus να δω αν θα εμφανιστεί σε κάποια ποιότητα DCP. Γιατί η φιλμογραφία των στούντιος από εκείνες τις δεκαετίες είναι κολοσιαία σε αριθμό. Και αυτό είναι το άδικο του, ότι συνήθως βλέπουμε σχεδόν τα ίδια και τα ίδια, και υπάρχουν θησαυροί που ακόμα και τα ίδια τα στούντιο δεν εκμεταλλεύονται. Δηλαδή περιμένεις χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια η Warner έχει κάνει μια αρκετά καλή δουλειά, γιατί έχει κάνει το Warner Archive,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που κυκλοφορεί για πρώτη φορά κάποιες ταινίες σε Blu-ray που αγνοούνταν και είναι και σε περιορισμένα αντίτυπα αυτές οι κυκλοφορίες, και επιτέλους αξιοποιούν το library τους και έχουν κάνει εξαιρετικές εκδόσεις και transfers. Μετά την Ινότσκα κλείνω με κανιβαλισμό απίστευτο. Το λεγόταν «Έζησα τρεις ζωές» όταν είχε παιχτεί στην Ελλάδα, αλλά ο original τίτλος είναι «I was a communist for the FBI» του 1951,
0: okay.
1: Που είναι ένα νουάρ προπαγανδιστικό κατά του κομμουνισμού στην Αμερική εκείνη την περίοδο, το οποίο ο παραδόξος βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Όντως, ένας πράκτορας του FBI είχε μπει σε διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργατών για να παρακολουθεί τη δράση τους και να ενημερώνει το FBI. Καταπληκτικό.
0: Πραγματικά, Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά. Ο κόσμος ελπίζω να έρθει και να δει με εγγύηση αυτές τις ταινίες, γιατί χθες το βράδυ με το Mr. Blandings, με τον Cary Grant, γελάγαν ασταμάτητα και χειροκροτούσαν στο τέλος. Και όλοι βγαίναν με μια έκφραση ευθυμίας και ικανοποίησης, που είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει το σινεμά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Θα είμαι κάθε βράδυ στη Ριβιέρα. Όποιος έχει απορίες ή οτιδήποτε, τα λέμε.
0: Έγινε, Ηλία μου. Να είσαι καλά. Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε πως πλησιάζουμε προς το τέλος της ραδιοφωνικής οθόνης.

Πριν όμως φτάσουμε στο τέλος, να πούμε ότι δεν είναι το μόνο event που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα. Έχουμε το Horror Nights του Cinema Alive, που θα πει σήμερα, αύριο και μεθαύριο, εδώ κοντά μας, στον Ταύρο, στο Σινόμπο Μασκότ, που είναι στην πλατεία Ηρώων Ελευθερίας,

Για την ακρίβεια, Horror Things, Summer Nights 2026. Όπου τι συμβαίνει. Συμβαίνει πως στο Cinema Live θα προβληθούν τρεις ταινίες τρόμου. Είναι ένα μεγάλο γεγονός. Σε immersive experience. Το οποίο θα πει πως οι επισκέπτες δεν θα δουν μόνο τις ταινίες, αλλά θα περιπλανηθούν σε μια μοναδική εμπειρία που απλώνεται ανάμεσα στα δέντρα και στα μονοπάτια του πάρκου, με διαδρομές, ηθοποιούς, σκηνικά, κουστούμια, φωτισμούς. Μια εμπειρία που δεν μοιάζει με ειδικά εφέ, μουσική. Μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Δηλαδή είναι για τους μεγάλους λάτρεις του τρόμου. Η ομάδα Cinema Live έχει διοργανώσει άπειρα events στην Αθήνα με τεράστια επιτυχία και τώρα μεταφέρει αυτήν την γνώση στο Σινόμπο Μασκότ. Σήμερα προβάλλεται το Παρασκευή και 13 νούμερο 4, The Final Chapter. Αύριο το Nightmare on Elm Street νούμερο 3, το Dream Warriors, και μεθαύριο το The Exorcist 3. Δηλαδή τρία φανταστικά sequel. Όσοι είναι έστω και ελαχίστως σχετικοί με τον τρόμο γνωρίζουν πως ο Εξορκιστής 3, που είναι σκηνοθετημένος και γραμμένος από το συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασίστηκε η πρώτη ταινία, ο William Peter Blatty, είναι ένα διαμάντι τρόμου, με μία σκηνή συγκεκριμένα στο νοσοκομείο, δεν λέω περισσότερα, που είναι το top jump scare της δεκαετίας για το σινεμά τρόμου. Έχουμε Nightmare on Elm Street νούμερο 3, Dream Warriors, με φοβερή μουσική από τους Dokken, αν τους θυμόσαστε κάποιοι από τα 80's, του Chuck Russell η σκηνοθεσία, ο οποίος Chuck Russell μετά σκηνοθέτησε τη Μάσκα με τον Jim Carrey. Μάσκα ο ένας, Μάσκα και ο άλλος. Και έχουμε την τέταρτη ταινία της σειράς Παρασκευή για 13, γιατί δεν είναι ο τέταρτος Jason, μην την πάθω σε την Drew Barrymore στο Scream. Στο πρώτο Friday the 13th είναι η μάνα του, δεν είναι αυτός. Αλλά στο νούμερο 4 που γύρισε ο Joseph Zito, ο οποίος έκανε μετά και το The Punisher με τον Lundgren και κάτι περιπέτειες με τον Chuck Norris. Το νούμερο 4 με Corey Feldman είναι για μένα το καλύτερο sequel της σειράς. Έχει και Christian Clover μέσα. Έχει και μερικά φωνικά. Να πω ότι ο Tom Savini έχει επιστρέψει να κάνει τα ειδικά εφέ στο Friday the 13th νούμερο 4. Tom Savini, πολύ μεγάλος εφετζής τρόμου. Κάποιοι τον ξέρετε και σαν ηθοποιό, γιατί έπαιζε τον Sex Machine από το Σούρπο στην Αυγή, From Dusk Till Dawn, και νομίζω πως κάπου εδώ νερντούλιασα αρκετά με τις ταινίες τρόμου και ήρθε η ώρα να κάνω αυτό που λέμε στη γλώσσα του ραδιοφώνου αποφώνηση.

Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Είμαι ο Άκης Καπράνος. Ακούσατε την ραδιοφωνική οθόνη στην πάντα φιλόξενη συχνότητα του καναλιού 1. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Οπότε θα έχουμε να πούμε και εκεί αρκετά πράγματα. Μέχρι τότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Και το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στην Πάολα Ρεβενιώτη και στη μνήμη της. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουν σήμερα οι πιτσιρικάδες πόση ενδυνάμωση χάρισε αυτή η γυναίκα όχι μόνο στην LGBTQ κοινότητα αλλά και στους straight ανθρώπους που στην πασοκική Ελλάδα δεκαετίας 80 ήταν καταπιεσμένοι από όλες τις μπάντες, γιατί αν δεν ήσουν από το σωληνάριο βγαλμένος δεν κόλλαγες πουθενά, δεν χωρούσες πουθενά. Τέλος πάντων, αρκετά είπα για την Πάολα Ρεβενιώτη αυτό. Τέλος ραδιοφωνικής οθόνης, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Thank you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: The Rock Zone 904.

Ο δρόμος των ονείρων, Street of Dreams. Για να δούμε, θα είναι το Σεπτέμβριο που συμπληρώνουν 50 χρόνια καριέρας. Σε περίπου YouTube. Και 9 χρόνια από καινούργια δουλειά. Street of Dreams, YouTube. Θα είναι μια καλή ροκ χρονιά αυτή, από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει ήδη και από αυτά που πρόκειται να κυκλοφορήσουν και μέσα στο εξάμηνο που έχει μείνει. 69-51-904-904 το Viber της εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος. Χτες είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε 3-4 τραγούδια από το καινούριο των Rolling Stones. Να πούμε ότι το βίντεο των YouTube έχει γυριστεί στο Μεξικό. Τώρα εδώ πέρα έχουμε τις ξένες γλώσσες, όπως γράφει και το οπισθόφυλλο και όπως είναι ο τίτλος του άλμπουμ, με πολύ καλές εκδόσεις και την απλή του CD, τη μια επιπλέον και η Deluxe και οι εκδόσεις των βινιλίων, και αυτό κυκλοφόρησε ταυτόχρονα όπως και της Madonna το άλμπουμ. Σήμερα σε όλα τα δισκοπολία 14 τραγούδια, έχουμε ήδη ακούσει αρκετά και με αυτά που έχουν κυκλοφορήσει επίσημα μέχρι χτες, και εδώ τώρα έχουμε, προσέξτε, Robert Smith και φωνητικά και μπάσο, Steve Winwood φωνητικά και μαζί ο Bruno Mars. Αυτός ήταν ο τίτλος, Never Wanna Lose You. Rolling Stones είναι εδώ και θα είναι, από ό,τι φαίνεται, καλά να είναι, για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.

83. Ακούστε τη φωνή και το συγκρότημα. Ronnie Wood Keith Richards. Είναι ικανή και στα 93, μήπως και 103, να συνεχίζουν να βγάζουν άλμπουμ. Συνεργάτες, πολύ καλός βέβαια στην παραγωγή, συμμετέχει και στο άλμπουμ, έκανε εξάλλου την παραγωγή και στο άλμπουμ το τελευταίο του Paul McCartney και στους Interpol, και έχει κάνει αρκετές. Είναι από τους πιο αξιόλογους παραγωγούς αυτή τη στιγμή ο Andrew Watt, Steve Jordan, Daryl Jones, Steve Winwood, Robert Smith, και Bruno Mars εδώ, και Chad Smith σε άλλα τραγούδια. Θα ακούσουμε οπωσδήποτε άλλο ένα τραγούδι. Είναι η εβδομάδα τους, είναι ο μήνα τους, είναι η χρονιά τους, και εδώ είναι ο κύριος που υπάρχει και ένας αλλήλος σεβασμός. Εξάλλου ο ίδιος ο Mick Jagger δήλωσε ότι είναι οι πιο γόνιμοι συνθέτες όλων των εποχών για τον John Lennon και τον Paul McCartney. Ο Paul McCartney συμμετέχει σε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ και είναι το Covered in You.

Rolling Stones και στο μπάσο Paul McCartney. Από το Foreign Tongues, Covering in You. Εξάλλου οι ίδιοι Stones το 1963 είχαν δώσει ένα δικό τους κομμάτι να το πούν, οι Stones το I Wanna Be Your Man, όπως είχαν δώσει και σε πολλούς άλλους και συγκροτήματα από το Manchester, Peter and Gordon, Applejacks και σε πολλούς πολλούς άλλους. Περνάνε τα χρόνια και μας απασχολούν είτε με ανέκδοτα τραγούδια οι Beatles, είτε με το προσωπικό τους άλμπουμ, ένα εξαιρετικό άλμπουμ και ο Paul McCartney, και ο Ringo Starr έβγαλε άλμπουμ, και αυτός εδώ που δεν είναι της γενιάς εκείνη, μεγάλωσε με τα blues του Mississippi, μεγάλωσε στο Detroit, και αυτό είναι το 7ο προσωπικό του άλμπουμ. Και να σας πω, ακούγοντάς το σήμερα, σήμερα Παρασκευή άκουσα πάρα πολλά καινούργια και ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα με το 7ο αυτό άλμπουμ του Jack White.

τρομερές ροκές, πολύ ωραίο άλμπουμ, αυτό το 7ο άλμπουμ, η Παγωμένη Σαρλότ, από την γνωστή κούκλα προηγούμενων αιώνων, You'll Never Fix Me. 20 λεπτά μετά τις 7, Rock Zone 90,4, ο Νίκος Ξανθάτος. Από την Δευτέρα επιστρέφει και ο Γιώργος Πατριάρχης και ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, μιλάγαμε και πριν στο τηλέφωνο, σιγά σιγά ετοιμάζεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές από την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Rock Zone βέβαια που την ακούτε 5 με 9 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και αντίστοιχα με 9 με 12 ο Μπάμπης Καραλής. Σας λέγαμε ότι είναι μια καλή στιγμή για το rock και από κλασικά σχήματα όπως είναι οι U2, οι Rolling Stones και αυτή εδώ. Το άλμπουμ τους στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα. Άλλη μεγάλη ιστορία μετά τους Stones. Γιατί και αυτοί δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και έχουν καινούριο άλμπουμ. Deep Purple.

Βρετανία είμαστε εδώ. Ένα αγαπημένο σήμα που παρουσιάζουμε από το ξεκίνημά του. Στη Rock Zone, Kasabian. Το άλμπουμ έρχεται αρχές Σεπτεμβρίου, Act 3. Ένα από τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό και μας αρέσει και θα είναι μέσα στο άλμπουμ αυτό, Hippie Sunshine. Θα πρέπει να είσαι στα μάταλα για να το ακούς μαζί με Jefferson's Airplane. Πήγα να πω Starship, δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο. Jefferson Airplane, η Grateful Dead. Και αυτή εδώ είναι από το Λονδίνο. Έχουν πολύ λιγότερα χρόνια, 3 με 4 είναι τα χρόνια που ηχογραφούν. Ένα EP και το άλμπουμ τους με πολύ καλές κριτικές. Έχουν το όνομα Mary in the Junkyard και διαλέγουμε από το άλμπουμ Role Model Hermit το Crash Landing.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους. The Rock Zone.

0: Τώρα αυτό εδώ λίγο θα το ψιλοφάμε, γιατί αυτές είναι ωραίες οι χαρές του ραδιοφώνου. Πέρασα από εδώ μια βόλτα. Ο κύριος Δημήτρης Αντωνόπουλος, τον ακούθε κάθε Τρίτη, Πέμπτη, ενδεχομένως από την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρη, να είσαι Τρίτη μόνο.
1: Από την επόμενη εβδομάδα άδεια, ναι.
0: Είναι αδειούχο.
1: Την επόμενη Πέμπτη, τελευταία εκπομπή. Λοιπόν, Stones. Σ' ακούω.
0: Εσύ να μ' ακούς.
1: Σ' ακούω.
0: Να ακούσω Stones. Το έχεις ακούσει καταρχήν?
1: Το έχω ακούσει, ναι. Είναι ένα, για μένα, Νίκο, είναι ένα συγκινητικό άλμπουμ. Έχει στιγμές από την πορεία των Stones στο σύνολό τους. Σε πηγαίνει στις αρχές του 70, στη δεκαετία του 80, στον ήχο των Stones όπως διαμορφώθηκε αργότερα από το 2000 και μετά. Είναι καταπληκτικό ότι συνθέτουν ένα άλμπουμ το 2026 που για μένα είναι πολύ πιο σπουδαίο από το προηγούμενο άλμπουμ.
0: Από το Hackney Diamonds.
1: Των Stones.
0: Ίσως παίζει ρόλο και ο παραγωγός, ο Andrew Watt, ο οποίος έκανε και στον Paul McCartney. Ναι, και ναι. Που διάβαζα σε συνέντευξη για πρώτη φορά, γιατί αυτοί πολλές φορές, είναι λογικό, τόσα χρόνια μαζί, μαλώνουν, έχουν αντιπαλότητες. Αυτός κάπως τους ηρεμεί, όπως είπαν και ο Keith Richards και ο Mick Jagger.
1: Ναι. Αυτό στο τελικό
0: βρει το,
1: αποτέλεσμα.
0: Έχει βρει το κουμπί τους, ναι. Προφανώς έχει βρει κάποιο κουμπί.
1: Είναι καλό. Ήθελα να σου πω, Νίκο, πάντα μιλώντας για τους Stones, τώρα το ξέχασα, κόλλησε στο μυαλό μου. Α, ναι. Αν δει κάποιος, σίγουρα έχει πέσει την αντίληψή σου πώς προέκυψε η συνεργασία τους με τον Robert Smith. Ένα πέρασμα έτσι στο στούντιο.
0: Ήταν στο στούντιο, ναι, και ναι. Τον βλέπουν με την γκελεμπία.
1: Είναι ο Τζάκερ. Και του λέει ο Robert Smith. Ναι, ναι. Πέρασε μέσα. Κάτι να κάνουμε. Και σκεφτόμουν, μάλιστα, Νίκο, το έλεγα.
0: Μάλιστα, του είπε, αφού είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Έλα να κάνεις μια δουλίτσα.
1: Φοβερό, ε. Φοβερό. Μικ Τζάκερ. Είναι οι δύο τρελοί μαζί. Μικ Τζάκερ, Keith Richards.
0: Φέι.
1: Είναι οι δύο τρελοί μαζί. Και το φοβερό είναι ότι. Αν σκεφτόταν τώρα κάποιο παιδί στα χρόνια του πορνόγραφη, Νίκο, το νομίζω χθες το ανέφερα στην εκπομπή, ότι η Cure θα βρεθεί κάποια στιγμή, ο Robert Smith, να έχει συμμετοχή σε ένα άλμπουμ των Stones, πέρα από το Rock and Roll Hall of Fame, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι καταπληκτικό. Πώς φάνηκε το άλμπουμ?
0: Το άλμπουμ λέμε το Stones ή το Cure?
1: Τον Stones, για το Stones.
0: Πάντα. Κοίταξε, εγώ βάζω κάτω, ως πιο ρεαλιστής καμιά φορά που λέμε. Δεν μπορεί εσύ να είσαι σε τέτοια ηλικία και να η φωνή, οι οργανοπαίκτες αυτοί οι ίδιοι να παίζουν αυτά τα πράγματα. Να το καταλάβω 65-70 ενέργεια και ο ίδιος ο Μικ Τζάκερ να λέει ότι εγώ θα ήθελα να κάνω και μια τουρνέ για το άλλο.
1: Μα είναι, ξέρεις τι, μην κρυβόμαστε. Είναι τα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν τον Keith Richards. Αυτό είναι από κάτω, είναι ξεκάθαρο.
0: Βέβαια.
1: Όταν λέει δεν μπορώ να δεσμευτώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Γιατί
1: τι πιστεύω ή τι θέλω να πιστεύω. Θα κάνει υπομονή αυτή τη στιγμή ο Τζάκερ. Θα πάνε καλά τα πράγματα και θα είναι ξανά στον δρόμο οι Stones. Και μακάρι, γιατί όχι, δες το σαν ευχή να τους δούμε και στη χώρα μας. Για ακόμη μια φορά θα ήταν υπέροχο.
0: Τουλάχιστον θα μπορούσαν να κάνουν μεμονωμένα, εντάξει, και είναι λογικό να μην πάνε μια τουρνέα όπως πάνε πιο νέα συγκροτήματα σε όλη την Ευρώπη, αλλά να παίζανε Αγγλία, Γερμανία, λέω.
1: Ίσως θέλουν, ξέρεις, κάτι πιο συνολικό κτλ. Θα δούμε. Πάντως, ο Keith Richards παίζει κάποια στιγμή παπάδες, δηλαδή κάνει πράγματα στο άλμπουμ και λες.
0: Ακόμα και του Ρόνι Γουντ. Και ο Ρόνι Γουντ.
1: Ναι, ναι. Αλλά ο Richards εκεί που είναι. Λες πως το κάνει, ρε παιδί μου, σε αυτή την ηλικία. Απίστευτο. Η φωνή του Mick Jagger δεν είναι πέρα από κάθε έννοια του χρόνου. Έχει νικήσει το χρόνο.
0: Ενώ αντίστοιχα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν άκουσες το άλμπουμ του Paul McCartney που όμως ταιριάζει που είναι η φωνή του, έχει
1: ακριβώς,
0: αλλάξει.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γεράσει εντός εισαγωγικών,
1: ακριβώς,
0: αλλά σου
1: ακριβώς.
0: Φέρνει τα στοιχεία της ανάμνησης που θέλει ο ίδιος στο άλμπουμ αυτό.
1: Ακριβώς, Νίκο. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο άλμπουμ, ναι, του McCartney.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: σπουδαίο άλμπουμ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και στοιχουργικά και η θυματολογία και ο τρόπος που το αποδίδει ο McCartney.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι ίσως το σημαντικότερο για μένα άλμπουμ του McCartney εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μα αυτό το έχω είπα και εγώ στην εκπομπή.
1: Και ταιριάζει αυτό που λες. Η φθορά δεν είναι κακό στη φωνή.
0: Είναι φυσιολογικό.
1: Ταιριάζει με το άλμπουμ.
0: Ταιριάζει όμως
1: αυτό
0: με το άλμπουμ και το σκοπό, φοβερά, που έχει, που γυρνάει, ναι, ναι, στα πολύ πολύ παιδικά χρόνια.
1: Τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό άλμπουμ από τους Stones. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι.
0: Και επίσης, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το άκουσες, το είπα γιατί έπαιξα και του Jack White.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο τύπος είναι.
1: Ο τύπος αυτός, Νίκο, έχει δίκιο εδώ ο Γιάννης, ο Πετρίδης, που τον αγαπάμε και οι δύο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Πολύ. Είναι μια κατηγορία μόνος
0: του.
1: Τέλος.
0: Όπως το είπες.
1: Φαίνεται τόσο εύκολο το, αν θυμάμαι κάποια στιγμή το είχα σχολιάσει στην εκπομπή.
0: Είναι ο Μέση
1: του ροκ. Αφού είναι τόσο εύκολο, μια παραμόρφωση, ένα θέμα, στο γνώριμο ύφος, στον καράζ, σίξτης και τα λοιπά, στο σήμερα. Τι το κάνει ο καθένας, μπορεί να το κάνει.
0: Και φέτος έχουμε, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, και μια καλή ροκ χρονιά.
1: Ναι, είναι πολύ καλή χρονιά.
0: Έρχονται και YouTube, μάλλον μετά από χρόνια.
1: Αυτή, Stones, Νίκο, είναι McCartney, μια επιστροφή των YouTube στα δύο EP. Θαύμα, δεν το περίμενα καθόλου.
0: Ναι.
1: Πραγματικά χάρηκα με την καρδιά μου και τι να πω. Μπράβο, χίλια μπράβο. Ναι, γιατί ναι. Εντάξει, είναι και ένα group για μας τους δύο της γενιάς μας, αν θέλεις.
0: Της δικής μας γενιάς, εμείς μεγαλώσαμε.
1: Το βλέπουμε
0: όταν,
1: και λίγο κάπως.
0: Εμείς μεγαλώσαμε και αγοράζαμε τους είχα, που δεν σου, ήταν τότε γνωστοί.
1: Βέβαια. Δεν σου κρύβω, Νίκο, ότι προσωπικά τους YouTube τους είχα σχεδόν ξεγραμμένους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ξαφνικά έρχονται και κάνουν ένα τέτοιο comeback.
0: Βλέπεις όπως έγινε και με τους Stones στη δεκαετία του 90 και λίγο από το 2000, που ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξη το λέει ότι κάναμε και κάποια άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Που είναι λογικό.
1: Λογικό
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λογικό.
0: Και έρχονται τώρα, όπως και η Madonna, σε ένα άλλο κομμάτι, στο κομμάτι της pop.
1: Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις της Madonna πρόσφατα, μιλώντας για την εποχή και έτσι. Απίθανες.
0: Ναι, ναι,
1: απίθανες. Η βασίλισσα της pop. Για πάντα.
0: Και μετά, και αυτή στην pop, σε ένα κομμάτι που είναι, ας πούμε, πιο ρατσιστικό, δεν μπορείς να είσαι τώρα 67-70 και να είσαι στην pop. Είναι εντελώς δύσκολο.
1: Ναι, ο ηλικιακός ρατσισμός.
0: Ναι, από 18, ναι, να παίζεις σε ηλικίες 15 με...
1: Δεν έχει ηλικία. Όχι. Τελείως. Αυτό είναι.
0: Όχι. Και δεν έχει και ανάγκη και από την επιτυχία.
1: Την επιβεβαίωση.
0: Θέλει σίγουρα.
1: Ποιος δεν τη θέλει.
0: Καλλιτέχνες, όλοι άνθρωποι. Και έβγαλε, και αυτή είναι ευχάριστο που έβγαλε, ένα πολύ καλό άλμπουμ σε σχέση με αυτά που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλο θέλεις να πεις?
1: Τι να πω, να πω ότι έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, συναυλιακά, ωραία πράγματα, Robert Plant. Πέρασε από το μοναστηράκι, από το φίλο μου, φίλος υποθέτω, το Ζαχαρία.
0: Μπράβο, ήθελα να το πάρω τηλέφωνο και να του πω ποιο άλμπουμ αγόρασε.
1: Ωραία ιδέα, κάποια στιγμή όταν βρεθούμε πάνω, δεκαετίες φίλοι. Μου λέει κάποια στιγμή, να πούμε και κάτι έτσι. Μου λέει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα, πριν 10-15 χρόνια, είμαι πάνω στο δισκοπωλείο. Εντάξει, ναι, κάνουμε διαφήμιση. Όλος ο κόσμος τρέχει στις μέρες μας να αγοράσει βινίλιο και να λίμωνο. Λοιπόν, που έχουν μείνει τρεις χώρες σε όλη τη χώρα, ας πούμε.
0: Και στον Πειραιά έχουμε εδώ το δικό μας.
1: Ναι. Μου λέει λοιπόν κάποια στιγμή, τι κάνεις, του λέω. Ξέρεις, πάντα χαιρόμαστε μέσα στα χρόνια που έχουμε συναντηθεί για ακόμη μια φορά κτλ. Του λέω, ήρθα να δω, δεν θυμάμαι καν τι έψαχνα κτλ. Και μου λέει, τι να κάνεις, μου λέει, εσύ τα πήρες όταν έπρεπε. και μου έχει μείνει αυτό. Λέω, έχεις δίκιο.
0: Μουντιάλ, τι βλέπεις?
1: Η καλύτερη ομάδα είναι η Γαλλία, νομίζω.
0: Να, αλλά αυτό το λένε.
1: Έχω την αίσθηση, ότι αυτή ίσως είναι η χρονιά της Αγγλίας.
0: Λες.
1: Ναι. Δείχνει πολύ όρημη.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία.
1: Εγώ είμαι Αργεντίνος, αλλά δεν έχει να κάνει. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε την ομορφιά.
0: Όχι, και είναι ομορφιά φέτος ότι βλέπεις πολλές περιφερειακές ομάδες που έχουν βγει μπροστά και που δεν το περίμενες.
1: Ναι, αυτό είναι καλό. Η Αργεντίνη δεν είναι καλή φέτος. Με το Μέση είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γίνεται. Ο άνθρωπος στα 39 του δηλαδή κάνει πράγματα που δεν γίνονται.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Σ' αφήνω στην εκπομπή σου.
0: Να είμαστε καλά και καλές διακοπές.
1: Να σε απολαύσουν οι ακροατές σου.
0: Καλές διακοπές, Δημήτρη μου.

Να, ένα ωραίο συγκρότημα. Ήμουν τυχερός όταν είχα πάει να δω τον Kendrick Lamar στο Λονδίνο. Παίζαν τότε η Ezra Collective. Έχουν και αυτοί το καινούριο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει φθινόπωρο. Είναι ένα από τα δείγματα. Να κλείσουμε λίγο πιο νωρίς, γιατί είμαστε εδώ με τον Δημήτρη, έχουμε να τα πούμε καιρό και είναι ευκαιρία, δεν λέγονται όλα στον αέρα, είναι και κάποια που λέγονται και εκτός αέρα. Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια, παίξαμε και χτες ένα, αλλά αξίζει γιατί πραγματικά είχε τη δική της ιστορία και έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ειδικά στη δεκαετία του 80. Να αποχαιρετήσουμε έτσι την Bonnie Tyler, ακούγοντας πρώτα το Holding Out for a Hero και αμέσως μετά ένα κομμάτι χορευτικό που είναι remix στο θέμα της Bonnie Tyler από τον David Guetta. Να περνάτε καλά και θα τα πούμε την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

7 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Βραδιά Παρασκευής 10 Ιουλίου. Η Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά, είναι το κανάλι 1. Στα ραδιόφωνα σας. Και μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Με ένα ταξίδι στη ή με τη μουσική. Ελπίζω να είστε καλά. Η εβδομάδα σας να πέρασε καλά. Για να μην πω σούπερ. Και το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά να είναι υπερ σούπερ. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, η βραδιά είναι μπροστά μας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Καλησπέρα Τεό μου. Καλησπέρα και στον Άλεξ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Μας ήταν μια εβδομάδα με την Κατερίνα Κοκαλίδου στα του ήχου. Ωραία εβδομάδα. Μα τώρα ας πούμε που θέλαμε ίσου να... Να είσαι καλά. Τεχεράνη το θέμα. 13 λεπτά μετά τις 9.

Ναι, είναι Παρασκευή σήμερα. Θέλουμε να παίξουμε λίγο πιο δυνατά. Έτσι λίγο να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας, τη διάθεσή σας.

Λοιπόν, αυτή η μέρα είναι για μένα. Λοιπόν, σήμερα, ξέρετε, κάθε τέτοια ώρα λέμε αν είναι κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κεμπάπ. Γιορτάζεται τη δεύτερη Παρασκευή του Ιουλίου. Αυτά είναι. Πού σε βρε Δημήτρη? Κοίτα Δημήτρη, αυτή την εβδομάδα θέλω να σου εξωτερικεύσω μία σκέψη. Είσαι ενιγματικός. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νίκο.

είσαι μονολεκτικός. Εκτός αν οδηγείς και μας γράφεις στα φανάρια ή βάζεις αλάρμ και μας γράφεις και συνεχίζεις. Μας γράφεις μηνύματα εννοώ. Ξέρεις, γιατί όταν ένας φίλος έχει έναν τρόπο που σου γράφει, τώρα ακούω εγώ τα δικά μου εδώ. Όταν ένας φίλος έχει έναν τρόπο που σου γράφει και μετά αυτός ο τρόπος αλλάζει, τι να κάνουμε, αυτοί εδώ είδες που με τα μηνύματα μπλέκουμε. Ενώ μα τα λέμε, ξέρεις, για χαρά τι έγινε, πώς πάει, βλέπεις τον άλλον και καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα το έλεγα αυτό με μία φίλη. Μιλάγαμε για μια δουλειά μέσω μηνυμάτων και να ζητήσω, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν μπορώ με τα μηνύματα να συνεννοηθούμε, γιατί 9 στις 10 με τα μηνύματα βλέπουμε. Να τα πούμε. Τώρα μάλιστα. Τώρα είναι ο Δημήτρης, πολύ αγαπήσαμε. Να και η φωτό του. Α, μπράβο. Στείλε δηλαδή μια φωτό να καταλάβω. Party throw. Βραδιά Παρασκευής. Βραδιά παρέα με φίλους στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

6-9-59-904-904. Αν πιστεύετε ότι είστε κάπου έτσι όμορφα, στείλτε μας μια φωτό από εκεί που είστε. Σε καμιά ακροθαλασσιά, ας πούμε. Σε κανένα λόφο. Αν έχετε ορίζοντα μπροστά σας, σε καμιά ωραία διαδρομή. Έξι, εννέα, πενήντα ένα, 904-904.

Αθηνά μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Τελεία. Άνω. Βασίλη. Χριστίνα. Αυτό έπρεπε να παίξει οπωσδήποτε απόψε. Δυναμώστε το.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

φίλος μου Δημήτρης μου λέει ότι σαν σήμερα, 10 Ιουλίου 1964, η Μίνι Φούστα έκανε την επίσημη εμφάνιση

στον κόσμο της μόδας. Η Βρετανίδα σχεδιάστρια Mary Quant την έβγαλε από τις βιτρίνες της μπουτίκ της στο Λονδίνο, φέρνοντας μια πραγματική επανάσταση στη γυναικεία χειραφέτηση. Ο Δημήτρης λέει να μην ξεχνάμε τη γυναική ομορφιά. Εγώ συμπληρώνω να μην ξεχνάμε την σημασία της γυναίκας. Να την αγαπάμε, να τη σεβόμαστε, να την εκτιμάμε και να την προσέχουμε. Της οφείλουμε την ύπαρξή μας, της οφείλουμε τη διαμόρφωσή μας, της οφείλουμε απίστευτα πολλά πράγματα. Εγώ θα έλεγα να αφιερώσουμε μια σειρά εκπομπών στις γυναίκες Δημήτρη και όχι μόνο ένα τραγούδι, οπότε από την προτροπή σου λέω να αφιερώσουμε στις γυναίκες όλη αυτή τη βραδιά της Παρασκευής. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, ταξιδεύουμε μαζί. 6-9-51-904-904. Για τον Νίκο που μου στείλε και μπάμπ στη φωτογραφία. Μια μου λέει και είναι παγκόσμια ημέρα του. Μπράβο Νικόλα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Νικόλας Βίτα. Βορ. Είχα πει λίγο πριν ότι αν είστε κάπου όμορφα, στείλτε μας φωτό στο 6951-904-904. Και πιο πριν είχα πει ότι είναι παγκόσμια μέρα κεμπάπ, οπότε το συνδέσαμε. Ωραία φωτό. Το συζητώ.

0: Please take a moment to turn off your cell phones and any type of electronic device. Videotaping and photographing is strictly prohibited. In case of an emergency,
1: να μείνεις ήσυχος. Θα γίνει σύντομα. Και μάλιστα θα φροντίσω να είναι όσο πιο πρωτότυπη γίνεται. Σαββατοκύριακο μπροστά θα το σκεφτώ. Back then. Ωραίο θέμα. Εδώ στους 90,4. Γεια σου Άλεξ, γεια σου Τίο. Κάτσε παιδιά, μην ξεχάσω. Γεια σου Πόπι. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Δικαία.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

δεύτερη ώρα, 4 λεπτά μετά τις 10. Βραδιά Παρασκευής, 10 Ιουλίου. Στους 90,4 στο κανάλι 1. Μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε βράδυ, από τις 9. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και ταξιδεύω παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Για να σας δω.

στην αναφορά στον Γκρέκο. Ο Καζαντζάκης γράφει ότι δεν είχα δει ποτέ τη μητέρα μου να γελάει. Μονάχα χαμογελούσε και κοίταζε τους ανθρώπους με μάτια βαθιά γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαίνει, ερχόταν στο σπίτι αθόρυβα, προλαβαίνοντας κάθε ανάγκη μας. Σαν τα χέρια της να είχαν μια μυστική ευεργετική δύναμη. Μέσα από αυτές τις γραμμές, Δημήτρη φίλε, δεν μιλάμε μόνο για την μητέρα, αλλά δεν μιλά μάλλον, θεωρώ, δεν μιλά μόνο για τη μητέρα και για αυτή την πλευρά της γυναίκας, αλλά για τη γυναίκα ως μορφή που κρατά τη ζωή όρθια. Και ξέρετε, δεν σταματώ ποτέ να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους και είχα ξεκινήσει επειδή βοήθησα μια κυρία το πρωί να παρκάρει βγάζοντας ένα αντικείμενο που ήταν και την εμπόδιζε. Εξεπλάγινη κυρία, γιατί της ζήτησα συγγνώμη που τη βοήθησα. Δεν ήθελα να υπονοήσω κάτι με τη βοήθειά μου και ξεκινήσαμε έτσι τυχαία μια κουβέντα. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι αυτό που νομίζω ότι έχει χαθεί μεταξύ μας είναι το ότι δεν σεβόμαστε τις βαθύτατες ανάγκες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που φαινομενικά μπορεί να φοβίζει έναν άντρα, η εξέλιξη και η χειραφέτηση και η ανεξαρτητοποίηση και χίλια δυο ακόμη πράγματα που μπορεί να έχουν οι σύγχρονες γυναίκες, τον κάνει να ξεχνά ότι οι ανάγκες παραμένουν ίδιες και για αυτές αλλά και για εμάς. Η κοινή εξέλιξη, ο σεβασμός, η εκτίμηση, η αγάπη, η προστασία, η

Ξέρετε, για αυτό που με στεναχωρεί, που με χαλάει, είναι ότι όλα τα κακοσχήμενα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας δυσαρεστούν, μας κάνουν να δυσφορούμε γενικότερα και ειδικότερα. Και τώρα απλά επειδή ο Δημήτρης μας έβαλε με το μήνυμά του και μας προέτρεψε να χαρίσουμε ένα θέμα ή μια εκπομπή, μια σειρά εκπομπών στις γυναίκες, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει αυτό το, τα 2-3 λόγια που λέμε.

Θυμάμαι ακόμα κάποια πολύ δυνατά λόγια που είχα διαβάσει για αυτό που έλεγα λίγο πριν. Αγαπάτε ο ένας τον άλλον και μην κάνετε την αγάπη δεσμό. Γεμίζε το ένας το ποτήρι του άλλου. Μην πίνετε από το ίδιο ποτήρι. Έτσι απλά 2-3 πραγματάκια. Μ' αρέσει γιατί κουβεντιάζουμε οτιδήποτε εδώ τις βραδιές μας. Σε λίγο ξεκινά το δεύτερο μέρος της διαδρομής μας. Εδώ που τα λόγια φεύγουν και οι μουσικές μένουν μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για τον άντρα, Λεωνίδας. Λεωνίδα, να σου πω κάτι με αγάπη. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Νομίζω ότι επειδή για μας μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο πιο ελεύθερα μεταξύ μας, νομίζω ότι για μας εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα.

Δεν έχουμε καλή νύχτες εδώ. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για την Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 11. Το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας με λόγια που δεν υπάρχουν και μουσικές που μας πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ακριβώς, καλώς σου ακούσε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Θεό, ευχαριστώ. Μακάρι να ήταν έτσι. Και έπεται συνέχεια.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb?

sound. There's still a long way to go. I think I'm beginning.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.